0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

Χέρι σφιχτά κι όμως εμοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου τύχνες ένα αστέρι και μου λίγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

κι όμως εμοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνεις ένα αστέρι και μου λέγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Δες φέρτο εδώ κάτω, αν μπορείς. Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

φτωχιά σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Που κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Την πιθανότητα να μην γίνει φέτος ένα από τα παλαιότερα κυνηγετικά έθιμα της Σκωτίας εξετάζουν οι διοργανωτές του Γκούγκα Χαντ. Οι αρμόδιοι περιβαλλοντικοί φορείς εισηγούνται να μην εκδοθεί άδεια για το παραδοσιακό ετήσιο κυνήγι νεαρών θαλασσοπουλιών στο απομονωμένο νησί Σούλας Γκίρ, βόρεια των εξωτερικών Ευρύδων. Σύμφωνα με το BBC, η παράδοση στη Σκωτία χρονολογείται από τον 15ο αιώνα και γίνεται κάθε Αύγουστο. Κυνηγοί από την περιοχή του Νες στο νησί Λιούις ταξιδεύουν στο ακατοίκητο νησί για να συλλέξουν νεαρές σούλες, γνωστές τοπικά ως γκούγκα, οι οποίες καταναλώνονται ως παραδοσιακό έδεσμα. Η δημόσια υπηρεσία Nature Scott, που είναι αρμόδια για την έκδοση της σχετικής άδειας, εισηγήθηκε στο διοικητικό της συμβούλιο να απορρίψει το φετινό αίτημα, εκτιμώντας ότι το κυνήγι θα μπορούσε να επηρεάσει τον πληθυσμό των θαλασσοπουλιών στο νησί. Στην εισήγηση λαμβάνονται επίσης υπόψη ζητήματα που αφορούν την ευζοία των ζώων. Το διοικητικό συμβούλιο της υπηρεσίας αναμένεται να αποφασίσει τις επόμενες ημέρες, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο της πλήρους απόρριψης της άδειας ή την έγκριση περιορισμένου κυνηγιού για έως 2.500 πουλιά. Η πιθανότητα οριστικής διακοπής της παράδοσης έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Φιλοζωικές οργανώσεις χαιρέτησαν την εισήγηση, υποστηρίζοντας ότι το έθιμο δεν δικαιολογείται πλέον ως μέσο εξασφάλισης τροφής για τους κατοίκους των νησιών. Αντιθέτως, η πρωτοβουλία Save Our Gunga Harvest εξέφρασε απογοήτευση, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι σαφές τι έχει αλλάξει σε σχέση με πέρσι, ώστε να προτείνεται πλέον η πλήρης απαγόρευση.
3: Μια φορά σαν σήμερα.
4: 4 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1693. Ο καλόγερος Ντόμ Περινιόν παρασκευάζει την πρώτη σαμπάνια σε μοναστήρι Βενεδικτίνων στο Οτβιγέ της Καμπανίας. 1865. Με βασιλικό διάταγμα του Γεωργίου του Πρώτου, οι δύο πρώτες στροφές του ύμνου στην ελευθερία του Διονυσίου Σολομού, μελοποιημένες από τον Νικόλαο Μάντζαρο, καθιερώνονται ως ο εθνικός ύμνος της Ελλάδος. 1926. Γεννιέται ένας από τους δημιουργούς του Αστερίξ, ο Ρενέ Γκοσινί. 1929. Γεννιέται ο Παλαιστίνιος πρόεδρος, Γιάσερ Αραφάτ. 1936. Ο Ιωάννης Μεταξάς επιβάλλει δικτατορία στην Ελλάδα. 1991. Πεθαίνει ο ποιητής Νικηφόρος Βρετάκος.
5: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 99 7529.
6: Έλο μας. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
7: Φέτα δοχείο 9,95 το κιλό. Φίξε λας μπύρα κουτί 3 συν 1 δώρο 3,99. Λίπτον Άις Τύρο Δάκινο 98 λεπτά. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
6: Ελωμάς, strike στις χαμηλές τιμές.
7: Νιβέα Σαν, γαλάκτωμα σώματος 9,98. Αριέλ Υγρό 80 μεζούρες 14,60. Ελβίβ Σαμπουάν 3,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
10: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

βάζω κρασί και τεντούρα χρυσή και τραγούδια σου στέλνω να διαλέξει. Μαθαίνω στα πουλιά να τραγουδούν όπως παλιά, νέοι γέροι παιδιά στα μπαλκόνια. Ακούω μουσικές

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Κρίσιμη νύχτα σε τρία μέτωπα σε Λούμπα, Ψάθα, Ζάχουλη στην πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής, η οποία έχει τεράστια περίμετρο. Ζημιές από τη φωτιά σε σπίτια στην Ψάθα, αγώνας δρόμου να μην υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις. Περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν γίνει μέχρι στιγμής στάχτη. Στον Ανακριτή, οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Στυλίδας, ο οποίος είναι και ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από τις ανεμογεννήτριες στη Βιωτία στο κεντρικό δίκτυο του ΔΕΔΙΕ, καθώς και ο τεχνικός υπεύθυνος της κατασκευής. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που εγκατέστησε τις ανεμογεννήτριες ακόμη αναζητείται. Περισσότερα από 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή Πανόραμα και Νερανζιές του Δήμου Αιγιαλίας. Δύο συλλήψεις για εμπρησμό σε Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η ΑΕΚ είναι έτοιμη να κλειδώσει πλέον ακόμη μία μεταγραφική κίνηση, καθώς έδωσε τα χέρια με την Γιώργια την αγορά του Μίλαν Βιτάλης. Η συμφωνία των δύο συλλόγων, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ουγγαρία, διαμορφώνεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο διεθνής ΧΑΦ έχει ήδη αποδεχθεί την πρόταση της Ένωσης για συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το πρώτο παιχνίδι με την Αϊμέγγεν στο Φάληρο απόψε, με το Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μην υπολογίζει τον τραυματία Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος δεν προπονήθηκε, εν αντιθέσει με τον Λορέντζο Σιπιόνι, ο οποίος είναι κανονικά διαθέσιμος. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στα play-off του Conference League την ηττημένη του Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας στην προσπάθειά του να μπει στη League Phase. Η Νίσα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του 23χρονου Γάλλου μέσου Τόμ Λουσέ στο ΠΑΟΚ. Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη βρίσκεται ο Ισπανός επιθετικός Ράφα Μύρ. Μία μετά την άλλη οι εθνικές ομοσπονδίες αποσύρουν τη στήριξή τους στην υποψηφιότητα του Προέδρου της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο για μία νέα θητεία.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Ολοσχερός καταστράφηκε το εξοχικό του Τάσου Χαλκιά στην ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό. Ο γιος του ηθοποιού Άρης έκανε γνωστή τη δυσάρεστη είδηση αναρτώντας μια φωτογραφία από το κατεστραμμένο σπίτι. Μια ιστορία 52 ετών ολοκληρώνεται κάπως έτσι. Όνειρα, αναμνήσεις, γέλια, χαρές, οικονομίες μιας ζωής, παιδικά χρόνια, εφηβικά, ενήλικα. Όλα στάχτη σε μια νύχτα. Είναι λίγο αβάσταχτο όλο αυτό. Εύχομαι να μην έχει κανείς παρόμοια εμπειρία. Οι ευθύνες, οι εξηγήσεις, όλα στην ώρα τους. Τώρα και για λίγο πένθος έγραψε χαρακτηριστικά. Σε δημοπρασία βγαίνει το εμβληματικό λευκό κοστούμι που φόρεσε ο Τζον Τραβόλτα στην ταινία «Πυρετός το Σαββατόβραδο» με την εκτιμόμενη αξία του να κυμαίνεται από 200 έως 400.000 δολάρια. Το συλλεκτικό αντικείμενο θα διατεθεί προς πώληση τον Αύγουστο στο πλαίσιο μεγάλης δημοπρασίας του οίκου Prop Store με κινηματογραφικά αναμνηστικά εκατοντάδες αντικείμενα από κλασικές ταινίες και σειρές. Ανάμεσα στα σημαντικότερα εκθέματα βρίσκεται το λευκό κοστούμι που φόρεσε ο Τραβόλτα στο ρόλο του Τόνι Μανέρο στην ταινία Πυρετός το Σαββατόβραδο το 1977. Το κοστούμι ανήκε στον συλλέκτη pop κουλτούρα και κριτικό κινηματογράφου Τζιν Σίσκελ, ο οποίο το πούλησε μέσω του οίκου Κρίστη το 1995 έναντι 145.000 δολαρίων. Στο εσωτερικό του ρούχου διατηρείται ακόμη χειρόγραφο σημείωμα του Τραβόλτα προς τον Σίσκελ.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμό υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
6: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
9: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
11: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
12: συνεντεύξεις,
11: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
12: Θέματα που καίνε.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
11: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνος, Ύφνος, Ηράκλειο, Χάνια, 33 Λίμνος, Καβάλα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, 36 Αθήνα, Άρτα, Σέρες, Τρίκαλα, Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Καλαμάτα.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώς τες. Καλώς ήρθατε. Φως. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε και σήμερα και αυτήν εδώ την Τρίτη που ο μήνας έχει 4 Αυγούστου 2026. Ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να κοιμηθήκατε, να ξεκουραστήκατε, να ξυπνήσατε με πολύ καλή διάθεση, να ρίξατε νεράκι στο πρόσωπό σας, να φτιάξατε καφεδάκι. Να ετοιμάζεστε σιγά σιγά όσοι δεν το έχετε κάνει ήδη να βγείτε από το χώρο σας, από το σπίτι σας, να πάτε στη δουλειά σας, να πάτε στη βόλτα σας, να πάτε στην παραλία, να κάνετε το μπανάκι σας. Ό,τι θυμάμαι. Μόνο με καλή διάθεση όμως, ψάξτε να βρείτε πράγματα που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Όπως για παράδειγμα οι πρωινές εικόνες που έχω εγώ από τη γειτονιά μου. Όμορφες εικόνες σε φιλόξενα σπίτια. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα σε όλο τον υπέροχο κόσμο. Στο Γαλανάδο που μου παραπονέθηκε ένας κύριος μια μέρα, μου λέει για το Γαλανάδο δεν λες. Εγώ δεν λέω για το Γαλανάδο, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, Μάντος Τουρνάρα πίσω από το μικρόφωνο και σήμερα το πρωί έμαθα χθες από πού προέρχεται το επίθετό μου. Να είναι καλά ο φίλος μου ο ορεινός αξώτης. Καλημέρα. Όντως, ραντάρ, δεν είναι ακριβώς ζέστη όλο αυτό το... Είναι και υγρασία μαζί, δηλαδή αυτό το πράγμα με την υγρασία. Βουριά δεν θέλουμε, νοτιά δεν θέλουμε, δυνατό αέρα δεν θέλουμε, πιο ήρεμο αέρα δεν θέλουμε, τι να θέλουμε πια, δηλαδή τι να κάνουμε. Τέλος πάντων, ζέστη, υγρασία, σήμερα η λύση είναι η θάλασσα ή το βουνό. Εδώ στην Άξο έχουμε και τις δύο επιλογές. Διαλέχτε και πάρτε. 22-85-024-926 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας στη Γρότα της Νάξου. Ραντάρ, θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Καλώς τη Βασιλικούλα. Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης. Πάρτε με τηλέφωνο, στείλτε μου μηνύματα, πείτε μου τι κάνετε, πώς είστε, τι διάθεση έχετε, πού θα πάτε σήμερα, τι θα μαγειρέψετε, εγώ θα κάνω μουσακά. Βεβαίως, διότι έχω ωραιότατες μελιτζάνες, έχω ωραιότατα κολοκυθάκια, έχω ωραιότατες ντοματούλες και ξέρετε που τις βρήκα στο στούντιο πρωί-πρωί, μπήκα μέσα και βλέπω ένα καφάσι μπροστά μου και ένα αυτό με ωραία πράγματα. Νάκι πιπεριές, νάκι κοντούλες. Μιχάλης Μαρούλης, παιδί μου, Μιχάλης Μαρούλης. Είχε γράψει και το όνομά μου από πάνω, Μαντώ. Ούτως ή άλλως εγώ θα τα έπαιρνα, Μιχάλη. Άμα σου λέω εγώ, άμα έχεις ανθρώπους με καρδιά μεγάλη. Έμα. Σου λέει, ρε παιδάκι μου, πάω εγώ εκεί στο μπαξέ μου, στο περιβόλι μου. Έχω καλούδια ένα σωρό. Έχω κόσμο να τα γευτεί, να τα γευτούν και οι φίλοι μου. Κάπως έτσι εγώ το μουσακά μου θα τον εκάνω σήμερα. Και θα τον εφάω στην υγειά σου, Μιχάλη Μαρούλη.
1: Αλλού εσύ, αλλού εγώ, δεν έχω χρόνο να σε...
0: Πώς να μην φτιάξει η μέρα μου. Και ξέρετε, δεν είναι το καφάσι με τα λαχανικά. Είναι η πράξη. Αυτό είναι που μετράει, παιδιά, η καλή καρδιά. Λοιπόν, πάμε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Ξαναλέω, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Πάμε να ξεκινήσουμε όμορφα. Να σας καμαρώσω. Να δω πώς είστε. Να καλημερίσω τα παιδιά, τους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Όλους τους εθελοντές μας και τα σώματα ασφαλείας. Καλημέρα στους πυροσβέστες μας. Καλημέρα Νικό. Καλημέρα Γιώργο. Δύναμη, παιδιά, δύναμη. Θα σας πω για τις φωτιές μετά. Μην νομίζετε ότι τελείωσε όλη αυτή η ιστορία. Δυστυχώς δεν έχει τελειώσει. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Καλημέρα στους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά της καθαριότητας και στα παιδιά του Χιτά. Σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς, προσοχή στο δρόμο. Στους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας και σε ιδιωτικό και σε δημόσιο τομέα, γιατί τα χρειαζόμαστε όλα. Αθλητικός σκοπευτικός όμιλος Νάξου, καλημέρα σας. Στα παιδιά του ΔΔΕ, στο Γιάννη, στο Χρήστο, στο Σπύρο. σε όλους όσοι έχετε ανοίξει το ραδιοφωνάκι σας. Καλές επιστροφές εκεί στην Αθήνα σε κάποιους που επιστρέφουν γεμάτοι εικόνες, εμπειρίες και θα μας τις μεταφέρουν και μας από τα παράλια της Μικράς Ασίας. Αμέ. Λοιπόν, θα δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα. Πάμε να δούμε και το εορτολόγιο όμως και επευκαιρία να καλημερίσω και τον αγαπημένο μου φίλο το Μανώλη το Σαντορινέο. Δεν ξαναλέω, μέχρι τις 6 του για να τσεκάρω κιόλας τη λίστα του, γιατί ο Μανώλης τα λέει καλά, εγώ δεν τα λέω καλά. Δεν τα λέω καλά. Θα τσεκάρω ξανά τη λίστα του, νομίζω στις 6 του μήνα μου έχει την πρώτη γιορτή, με εκκλησίες δηλαδή που γιορτάζουν εδώ στην Άξο. Σε κάθε περίπτωση όμως το εορτολόγιο σήμερα γράφει Αγίων 7 Παίδων εν Εφέσο. Γιορτάζει ένα εκκλησάκι στη Σαντορίνη, στη βόρεια πλευρά του νησιού, οι Άγιοι 7 Παίδες, που πας εκεί με βαρκούλα. Και είναι πολύ έτσι σημαντική γιορτή. Μαξιμιλιανός, Ξακουστός, Ξακουστοί έχουν σήμερα την τιμητική τους. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6.30, θα δύσει στις 20.31, η σελήνη είναι 20 και κάτι ημερών και φαντάζομαι έχετε προσέξει ότι η μέρα έχει αρχίσει να μικραίνει. Δεν μου αρέσει αυτό, αλλά τι να κάνουμε, ρε παιδιά, τι να κάνουμε εδώ. Από τις 21 Ιουνίου και μετά η μέρα μικραίνει κάθε μέρα ένα λεπτό. Τι να κάνουμε. Δεν με ενοχλεί καθόλου αυτό. Αυτό που με ενοχλεί είναι η αλλαγή της ώρας. Μετά την παρέλαση την φθινοπορεινή της 28ης Οκτωβρίου. Αυτό με χαλάει. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, καλά να είμαστε. Λοιπόν, όντως ο φίλος μου ο Μανώλης ο Σαντορινέος μου έχει την πρώτη γιορτή της εκκλησίας, δηλαδή που γιορτάζουν εδώ στην Άξο στις 6 του μήνα του Σωτήρος δηλαδή. Να στείλω πολύ μεγάλη καλημέρα στη φίλη μου την Ελένη πρωινή που μου στείλε έτσι το μήνυμά της και την αγάπη της. Να στείλω πολύ μεγάλη καλημέρα στην Τζενούλα και στον Νίκο και σε όλο τον υπέροχο κόσμο που συντονίστηκε πολύ σωστά και σήμερα.

Λοιπόν, με αυτά τα ωραία, αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα, πολλά θα άλλαζα, και εγώ και είμαι σίγουρη κι εσείς. Ναι, να ξαναβάφαμε γαλάζια τη θάλασσα. Γαλάζια είναι η θάλασσα, αλλά γαλάζια φαίνεται η θάλασσα. Στο Βυθό η θάλασσα έχει πολλά δικά μας περίεργα σκουπίδια. Τέλος πάντων, ας μην γκρινιάξω πρωί-πρωί. Είπαμε, έχω τώρα πρέπει εγώ να πάρω δυνάμεις. Πρέπει να πάω στο My Market να ψωνίσω. Πρέπει να πάρω υλικά να φτιάξω το μουσακά. Μελιτζάνες έχω. Μου τις έφερε ο Μιχάλης ο Μαρούλης. Κολοκυθάκια έχω, το αυτό. Τι άλλο θα χρειαστώ, θα χρειαστώ κιμά. Από πού θα τον πάρω, από το My Market εννοείται. Το μυαλό μου. Α, μοσχαρίσιο ωραιότατο, με δικά μας εδώ κρέατα. Νάξο Σμιτ. Τι άλλο θέλω, θέλω γαλατάκι για την μπεσαμέλ, θέλω αλεύρι, θέλω βουτυράκι. Άλλα τα υπόλοιπα ζαζαβατικά, κρεμμύδια, σκορδάκια, μαϊντανούς και τέτοια. Μαϊντανό, μην ξεχάσω μαϊντανό. Στο My Market, παιδί μου. Λαδάκι έχω, εντάξει, εντάξει. Ωραία. Φούρνο από τη Μήλε έχω. Φρόντισε ο Μιχάλης ο Μαρούλης και γι' αυτό τι τώρα. Όλα καλά, θα φτιάξω μουσακά, σας λέω σήμερα. Διαδώστε το. Με φυλάς και πετάμε. Δίπλα σου μόνο να με. Ναι, ωραίος ο συμπέθερός μου, ωραίο. Καλημέρα συμπέθερε, καλημέρα στη Σύρο. Η θάλασσα λέει εκτός από σκουπίδια δικά μας έχει και τσούχτρες. Αν δεν το ξέρω εγώ. Γιατί θες να πεις ότι δεν θα πετύχω το μουσακά, τώρα αρχίζει... Α, θα κάνω φασαρία. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε την προσωπική σας πρωτοχρονιά, δηλαδή τα γενέθλιά σας. Για να τσεκάρω λίγο στο διαδίκτυο, για να δω λιγάκι ποιος έχει γενέθλια σήμερα, ο Γιώργος και ο Παναγιώτης. Χρόνια σας πολλά και καλά, έχουμε μπει στο μήνα των λιονταριών. Γιορτάζουν τα λιονταράκια αυτό το μήνα. Πω, να μπλέξεις με λιοντάρι. Εν τω μεταξύ με έχουν περικυκλώσει τα λιοντάρια και οι δίδυμοι, δεν ξέρω γιατί.

0: Μεγάλη τα πέρα, Στουρνάρα. Α, τώρα που είπα Στουρνάρα, έμαθα την καταγωγή μου.
1: Άρε, ωρινέα ξωτή.
2: Γράφεις
1: όμως.

0: χορεύω.
1: Κάτσε να το διαβάσω τώρα, βέβαια θα το σκοτώσω, γιατί ο Αξώτης ο Ρινός, ο φίλος μας, τα γράφει με την ντοπολαλιά εδώ, την καλή, την αυτή τέλος πάντων. Ετυμολογία λέει, προσέξτε τώρα, επιθέτων guest στην Άξο. Κάνει διάφορα τέλος πάντων, γράφει την ετυμολογία των επιθέτων της Άξου, αλλά μεταξύ άλλων προσθέτει τέλος πάντων και κάποιους οι οποίοι είναι guest στην Άξο. Είναι ξενομπασάριδες, με λίγα λόγια. Και τι λέει λοιπόν ο φίλος μου, ευτυχώς, δηλαδή με ξεστράβωσες. Στουρνάρα, η πρώτη που είχενε το επίθετο στουρνάρα στην Άξο, δεν τη λέανε στουρνάρα. Δεν ήτονε από την Κρήτη. Και δεν ήτονε ξανθιά. Ήτονε, λέει, από το μακρινό Κέιμπριτζιρ τη Ανατολική Αγγλία. Κοντά στην περιοχή των Χόμπιτ, δηλαδή του Μπιπ τη Μάνα. Δεν το λέμε αυτή τη λέξη, είναι κακιά η λέξη αυτή. Το σπίτι της, λέει, βρισκόταν στις όχθες του ποταμού Στουρ και ζούσε μια ήρεμη ζωή, μέχρι που μια μέρα ήφαε μια πετριά και όλα αλλάξανε. Υπήρε το όνομά τη Όντζη και ο δρόμος την έβγαλε στην Άξο. Όταν ήρθε νεπά, έπιασε δουλειά στον πύργο του Χυμάρου, όπου είναι αβελεί τη φωτιά για να μεταδίδει μηνύματα σε μέρη μακρινά. Όπως συνηθίζουν εκείνα τα χρόνια, με όλη τη ξενομπασάριδη, τον εδώνανε τα επίθετα του τόπου από όπου ηρχούντανε. Να σου πω, θα το σκοτώσω. Και επειδή του Λόουτζι ήταν από τον ποταμό Στούρτσι Αγγλίας, την είπανε στουρνάρα. Άρε, ωρινέ Αξώτη. Καλά, πέθανα στο γέλιο χθες το βράδυ, έτσι. Εν τω μεταξύ, προχθές που τον συνάντησα, του λέω, καλά, άμα πετύχεις, του λέω, και την... άμα πετύχεις, του λέω, το στουρνάρα, από πού προέρχεται, θα σε παραδεχτώ. Μου λέει, είσαι σίγουρη ότι θέλεις? Δεν είμαι πολύ σίγουρη, αλλά... Να τα, λοιπόν.

να σε καλά. Λοιπόν, άντε, 15 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, να σας πω λιγάκι τι καιρό θα κάνει σήμερα, να ξέρετε τέλος πάντων να διαλέξετε θάλασσες που θα πάτε να κολυμπήσετε. Σήμερα λοιπόν εξαράκι, 5 μποφόρ τώρα το πρωί, εντάξει καλά είναι, εξαράκι το μεσημέρι, 5 μποφόρ από το βράδυ ξανά, καθαρός ο ουρανός, θερμοκρασία στη μέγιστη τιμή της στους 33 βαθμούς Κελσίου και πολύ υγρασία. Κολλάμε, αυτό ισχύει ραντάρ, ναι. Τετάρτη αύριο 5 ο μήνας, 33 βαθμοί Κελσίου, 5 μποφόρ βόρειοι άνεμοι, καθαρός πεντακάθαρος ο ουρανός. Την Πέμπτη, βλέπω ότι η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου, αλλά η αίσθηση λέει θα είναι στους 33. Θα συνεχίσουμε να έχουμε βόρειους ανέμους 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Ο ουρανός θα είναι καθαρός. Πάω στην Παρασκευή, όπου και πάλι το θερμόμετρο θα γράφει 30 βαθμούς Κελσίου, η αίσθηση όμως θα είναι στους 33, με 5 μποφόρ βόρειους ανέμους αρχικά. Στη συνέχεια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα πνέουν επίσης με ένταση 5 μποφόρ. Ο ουρανός θα συνεχίσει να είναι καθαρός. Το Σάββατο στις 8 του μήνα, 5 μποφοράκια. Βόρειοι άνεμοι, ξανά, βορειοδυτική από το βράδυ. 34 βαθμοί Κελσίου, καθαρός, πεντακάθαρος ουρανός. Πάω στην Κυριακή και σας λέω, 35 άρι γεμάτο. 6 μποφόρ, βόρειοι άνεμοι, πεντακάθαρος ουρανός. Ο αστραπές δεν φοβάται.

Θα γυρίσω το χρόνο πίσω σε λίγο να σας πω τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Να σας ενημερώσω όμως ότι έχουμε φτάσει ήδη στα 18 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Όσοι ετοιμάζεστε να πάτε στη δουλειά σας, να μην ξεχάσετε να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο δικό μας δίκτυο, στο δρόμο, παιδιά. Προσοχή μεγάλη, έχει πάρα πολύ κίνηση, το βλέπουμε όλοι μας πλέον. Αύγουστος μήνας, εντάξει, το περιμέναμε αυτό, ε. Τέλος πάντων, είναι ο πιο έτσι γεμάτος μήνας, καλοκαιρινός μήνας για τα νησιά μας. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο φέτος που μας έχουν τιμήσει. Να προσέχουμε όμως, γιατί να χθες είχαμε και ένα τροχαίο. Εκεί στο Καστράκι, ευτυχώς δεν είχαμε δυσάρεστα, με την έννοια του ότι δεν χτύπησε κανείς. Είναι καλά στην υγεία τους οι άνθρωποι, γιατί άμα δείτε το φωτογραφικό υλικό από την σύγκρουση των οχημάτων, θα κάνετε το σταυρό σας και θα πείτε Άγιο είχανε, και ναι, Άγιο είχανε, Αγίους είχανε. Οπ, να την νονά μου, χθες απουσίαζες, ε. Έχεις πάρει απουσία, να το ξέρεις. Βαγγέλη, γράφε, Ειρήνη, νονά.

0: Ωραία, λοιπόν, αφήνω την ονά μου να ετοιμαστεί γιατί θα πάει στη θάλασσα να πλατσουρίσει πάλι με τα βατραχοπέδιλα χεριού και όλα τα άλλα τα συμπράγκαλα με τις πετσετούλες εκεί με τη μαρουλίτσα με την, με την κίτρινη δική μου πετσέτα θαλάσσης. Αφήνω λοιπόν την ονά μου να ετοιμαστεί και πάω να ξεκινήσω σιγά σιγά να γυρίζω το χρόνο πίσω. Να πω καλημέρα στις κυρίες μου όμως πρώτα. Δεν γίνεται να μην καλημερίσω τις κυρίες μου, να μην καλημερίσω την κυρία Κούλα. Δεν γίνεται. Την κυρία Μαρία, την κυρία Μαρίνα, την κυρία Κυριακή, την κυρία Μαρούσα, την κυρία Αγγελική Σιδέρη Αντώνη. Πολύ μεγάλη καλημέρα στη μαμά Ελένη και στη Μάρο, Μάρο, Μάρο, να δω πότε θα πιούμε καφέ. Να πω πολύ μεγάλη καλημέρα στην κυρία Πίτσα, στην κυρία Φιλιό, στην κυρία Ρή. Στην κυρία Ματούλα, σε όλες τις κυρίες και τους κυρίους. Ξανθή μου, καλημέρα. Μανώλη, καλημέρα.
1: Σε εδώ θα σου δώσω χίλια φιλιά στα χίλια ή στη χίλια ύψωσέ τα. Αν μπορείς μέτρησέ τα και ύστερα χώρεσέ τα στου ουρανού την ποδιά.
0: Καλώ την Έλλη. Κάνεις εσύ ακόμα στην Αθήνα, δεν μπορώ να καταλάβω. Ξύπνησε και η Πανομερίτισσα Σύρμα. Πανομερίτισσα, θα φτιάξω μουσακά σήμερα. Και εγώ θα τον πετύχω, έξα και σένα.

Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν, για να ρίξω μια ματιά έτσι γρήγορα, μήπως μου έχει ξεφύγει. Όχι, βασικά τώρα δεν τα έχω ρίξει ούτε καν ματιά. Τέλος πάντων, θα τα δούμε παρέα μαζί. Πάμε. Σαν σήμερα, το 1704, το Γιβραλτάρ καταλαμβάνεται, λέει, από τον Αγγλικό και τον Ολλανδικό στόλο και με σύμμαχο τον Αρχιδούκα Κάρολο. Καταργείται η φεουδαρχία στη Γαλλία το 1789. Σαν σήμερα το 1865, με βασιλικό διάταγμα, ο ύμνος εις την Ελευθερία που γράφτηκε από τον Διονύσιο Σολομό και μελοποιήθηκε από τον Νικόλαο Μάντζαρο, καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας. 1914, η Γερμανία εισβάλλει στο Βέλγιο ως απάντηση στο Ηνωμένο Βασίλειο κηρύσσει τον πόλεμο κατά της Γερμανίας. Ενώ το 1936 άρχισε η περίοδος της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά. Το 1965 καταψηφίζεται στη Βουλή η κυβέρνηση Αθανασιάδη Νόβα και παρετείται την επόμενη. Και το 2020, σαν σήμερα, είχαμε έκρηξη στο λιμάνι της Βηρητού. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Ποιοι γεννήθηκαν όμως μία μέρα σαν τη σημερινή? Για να δούμε. Ο Τζον Βεν ήταν Άγγλος μαθηματικός, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1934. Είναι γνωστός για την σύλληψη του διαγράμματος Βεν-Μπεν, που χρησιμοποιείται σε πολλά επιστημονικά πεδία, περιλαμβανομένης της θεωρίας συνόλων, της θεωρίας πιθανοτήτων, της λογικής και ούτω καθεξής. Louis Armstrong, Αμερικανός τρομπετίστας και τραγουδιστής. 1901. Ο Ανδρέας Μπάρκουλης γεννήθηκε σαν σήμερα, σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης, και υπήρξε φυσικά ένας από τους εμβληματικούς ζεν πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου, εξού και η ατάκα «Κορίτσια ο Μπάρκουλης». 1936 η γέννησή του, όπως επίσης και η Μπέτη Αρβανίτη, μια πολύ όμορφη Ελληνίδα και σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1939. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μπαράκ Ομπάμα, 44ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής το 1961. Περουβιανός ποδοσφαιριστής ο Κάρλος Φλόρες γεννήθηκε το 1974. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος, Έλληνας ποδοσφαιριστής, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1975. Και ο Νίκος Κοκλώνης, Έλληνας παρουσιαστής, το 1983. Πάμε να δούμε ποιοι έφυγαν σαν σήμερα από κοντά μας. Από τη ζωή, ο Έλληνας οπλαρχηγός Πανουριάς έφυγε σαν σήμερα το 1834. Ελληνίδα ποιήτρια η Θεόνη Δρακοπούλου έφυγε σαν σήμερα το 1968 και ο Έλληνας πολιτικός Ευάγγελος Αρβανιτάκης το 1971. Γαλλίδα υπεραιωνόβια, λέει εδώ, Ζαν Καλμάν, έφυγε το 1997, ο μακροβιότερος επιβεβαιωμένα άνθρωπος στην ιστορία. Έζησε 122 χρόνια και 164 ημέρες. Ζαν Καλμάν. Ω, Γαλλίδα, Ο Βασίλης Καζάκος, Έλληνας ζωγράφος και χαράκτης, έφυγε από τη ζωή το 2006. Και το 2012 φεύγει από τη ζωή Λαβρεντία Μπερνιδάκη, Ελληνίδα τραγουδίστρια. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Στο σήμερα, μέσα από τα πρωτοσελίδα θα πάμε. Μαύρα θα είναι και σήμερα με τις φωτιές που συνεχίζονται, παιδιά, συνεχίζονται δυστυχώς. Και για του λόγου του αληθές να σας πω ότι δίνουν μάχη οι πυροσβέστες σε τρία μέτωπα για να περιοριστεί η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Πάνω από 130.000 στρέμματα είναι καμένα. Ό,τι είχε περισσέψει καίγεται τώρα. Σε τρία μέτωπα εστιάζεται αυτή την ώρα το βάρος των επιχειρήσεων. Στο νότιο τμήμα προς Λούμπα, νότιο-ανατολικά προς τη Μονή Παναχράντου και βόρειο-ανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο.

Μάλιστα, λοιπόν, για την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων, το τραγικό αυτό γεγονός που συνέβη την Κυριακή το μεσημέρι και δυστυχώς είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους δύο συνάνθρωποι μας, είναι στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI τα σχέδια πτήσεων, συνομιλίες και το βίντεο και καταθέτουν οι δύο διασωθέντες για να δούμε πώς συνέβη όλο αυτό. Δεν θα σταθούμε άλλο στο συγκεκριμένο θέμα. Τι να πούμε τώρα, είπαμε, έχουμε χάσει 5 συνανθρώπους μας. Δεν υπάρχουν λόγια για όλα αυτά. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σας πω. Έχω να σας πω, εντάξει, πολιτικές εξελίξεις δεν το συζητώ. Ένας χαμός γίνεται. Περιοδίες, συναντήσεις, διάφορα έτσι, σενάρια, σχόλια. Καλά, για τις εκλογές τα σενάρια για το αν θα πάμε φθινόπωρο ή άνοιξη νομίζω έχουν αρχίσει να σταματάει λίγο, να περιορίζεται όλο αυτό. Νομίζω ότι καταλήγουμε πλέον σιγά σιγά στο ότι σε εκλογές θα πάμε τελικά την άνοιξη του 2027, όπως ακριβώς είχε πει ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή, ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, δηλαδή ότι θα εξαντληθεί η θητεία. Είμαστε όμως ήδη στα 29 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Αυτό σημαίνει ότι σε λίγο θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εγώ να θυμίσω ότι κοντά μας και σήμερα είναι η καλύτερη. Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι είναι αυτοί? Έλα τώρα που δεν ξέρεις. Φούρνος Λαγογιάννη, εκεί που πάει ο Νίκος. Νίκο, φωτογραφία το πρωί και δοκιμάζει διάφορα έτσι καινούργια, γιατί δεν εφησυχάζουν εκεί οι φίλοι μας, κυρία Αντωνία και ο κύριος Γιώργος. Δεν εφησυχάζουν. Η Δέσποινα, η Ιωάννα. Κάτι καινούριο θα πασάρουνε μέσα στην ημέρα και θα είναι και εκπληκτικό, θα είναι μοναδικό. Λοιπόν, Φούρνος Λαγογιάννης, στη χώρα της Νάξου, στις Τρίποδες και στην Πλάκα. Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών Μιχάλης Μαρούλης εδώ, στην Γρότα, εδώ, στην Κοντολέωτος, κάτω από το στούντιο. Το καλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών. Η Μήλε της Νάξου δηλαδή. My Market, εκεί που θα πάω μετά να πάρω τον κιμά μου, να πάρω τα κρεμμυδάκια μου, να πάρω το γάλα μου, να πάρω το αλεύρι μου, να πάρω το. Θα δω μήπως μου λείπουν και τίποτα μπαχαρικά. Φτιάξω μουσακά. Χωμελιτζάνες, μου φέρω Μιχάλης. Την Οτροφική Νάξου, στο Αγερσανί, εκεί βρίσκονται οι κοτούλες, αυτές οι ελεύθερες, οι τσαχπίνες που γεννούν τα αυγά, τα αγνά, που τα παίρνουμε εμείς αυγά. Αυτό, μουσακάς, δεν θα βάλω στην πεσαμέλα αυγά. Θα πάρω αυγά από την Οτροφική Νάξου. Τα βρίσκουμε σε επιλεγμένα καταστήματα, στην Νάξου και στην Αθήνα. Και βέβαια, εντάξει, το μεσημέρι θα φάω μουσακά. Το βράδυ όμως, το βράδυ θα πεταχτώ μια βόλτα στο Φιλότι και θα πάω στο Φραγκόσικο. Εκεί πια, τι να σας λέω, πρέπει να πάτε να δείτε τα υπέροχα πιάτα που φτιάχνουν τα παιδιά. Να δείτε γεύσεις. Δεν το συζητώ. Δροσιά, χαμόγελα, καλή διάθεση, όμορφο περιβάλλον, καλό φαγητό. Αυτό είναι το Φραγκόσικο.

0: Ξαναλέω, διαφημίσεις σε πάρα πολύ λίγο. Επιστρέφω αμέσως μετά, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Καταρχάς, έχουμε να δούμε τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να δούμε λίγο έτσι, όσο πιο... όχι πολύ αναλυτικά. Επιγραμματικά γίνεται την ειδησιογραφία της ημέρας. Να δούμε και τα δικά μας εδώ στο Νότο, να δούμε τι έχουμε, αρκετές εκδηλώσεις, παιδιά, και όμορφες εκδηλώσεις. Να έχουμε επιλογές, να πάμε, να διασκεδάσουμε παραστάσεις, συναυλίες. Καλά να είμαστε, να τα απολαμβάνουμε όλα αυτά. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό ποτιδρύσεις σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Επιστρέφουμε λοιπόν 36 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Να, επειδή σας έλεγα πριν ότι έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε, πολλές εκδηλώσεις, θα πούμε αναλυτικά το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας, τι μπορούμε να κάνουμε μέσα στην εβδομάδα, αλλά να σας προετοιμάσω από τώρα, γιατί είναι, ρε παιδί μου, και αυτό το σημείο είναι η βρύση του Δανακού. Είναι. Τι να πούμε τώρα για αυτό το σημείο, το Δανακό της Νάξου και το μαγευτικό αυτό σημείο με τα νερά του, με τη βρύση του, με τα πλατάνια του. 13 Αυγούστου, βάλτε το στο πρόγραμμα από τώρα, στις 9 το βράδυ, ο Πάνος Βλάχος στη βρύση του Δανακού. Και έχουμε γιορτή, έτσι, έχουμε πέτειο, έχουμε... εντάξει, τώρα, τι να λέμε. Ετοιμαζόμαστε, προετοιμαζόμαστε από τώρα. Στις 13 του μήνα πάμε Δανακό, ακούμε Πάνο Βλάχο με την παρέα μας σε ένα μοναδικό μαγευτικό σημείο, ακόμα ένα μοναδικό μαγευτικό σημείο αυτού εδώ του τόπου, της Νάξου. Λοιπόν, πριν προχωρήσω και πάω παρακάτω και σας πω λίγο για την ενημέρωση που έχουμε για την παραλιακή εδώ της Νάξου, το δρόμο δηλαδή μπροστά στο λιμάνι. Έχουμε ένα έγγραφο που εξέδωσε χθες το Λιμεναρχείο της Νάξου, θα σας τα πω σε λίγο αυτά. Θέλω να σταθώ λίγο σε κάτι, σε μια συζήτηση που είχαμε την φιλενάδα μου, την Πινελόπη, χθες το βράδυ. Ποια είναι η Πινελόπη, τώρα ξέρετε ποια είναι η Πινελόπη. Η Πινελόπη είναι αξιώτησα, πρώτον. Δεύτερον, μένει στην Πάτρα. Είναι άνθρωπος της εκπαίδευσης, έτσι. Τα παιδιά είναι η ζωή της. Και στάθηκα λίγο σε μια ανάρτηση που έκανε. Και η οποία ανάρτηση έρχεται να κουμπώσει σε κάτι που σας έλεγα πριν από λίγες μέρες. Θυμάστε που σας είχα πει ότι στην Σουηδία. Τέλος πάντων, η Σουηδία είναι μία από τις χώρες οι οποίες πρωτοστάτησαν πριν από κάποια χρόνια και είπανε ότι στα σχολεία δεν πρέπει να υπάρχει μαθητής που να μην έχει το δικό του τάμπλετ, στο πλαίσιο φυσικά της εκπαίδευσης και της αναβάθμισης, έτσι, του εκπαιδευτικού προγράμματος της χώρας. Λοιπόν, η Σουηδία μετά από χρόνια, και όχι μόνο η Σουηδία, αποφάσισε ότι όλο αυτό το οποίο το καθιέρωσε άμεσα, φυσικά γιατί υπάρχουν κάποιες χώρες που παίρνουν αποφάσεις και τις υλοποιούν άμεσα, αποφάσισε όλο αυτό να το αλλάξει, να το ανατρέψει. Αποφάσισε να επιστρέψουν τα σχολεία στο μολύβι και στο χαρτί για τους μαθητές και στα βιβλία βεβαίως. Βιβλιαράκι, ταξίδι, καλοκαίρι, διακοπές, βιβλίο και όχι τάμπλετ, όχι κινητό, όχι οθόνη, βιβλίο, χαρτί, να μυρίζει το χαρτί. Λοιπόν, τι έγραψε λοιπόν χθες το βράδυ στο προφίλ της και το με χαρά το διαβάσαμε και εμείς οι φίλοι μας η Πινελόπη. Μεστά από καΐδια, τις στάχτες και τη μαυρίλα που βιώνουμε τούτες τις μέρες και τις νύχτες αποκάλυψης στην πολύπαθη πατρίδα μας, μια αλλιώτικη ακτίνα φωτός ήρθε να με παρηγορήσει και να μου αλλάξει όσο γίνεται τη διάθεση. Βρισκόμαστε στη μέση των καλοκαιρινών διακοπών για τους μικρούς μαθητές μας. Μα ποιος είπε ότι κάποιοι δεν μαγειρεύουν πριν πεινάσουν, προκειμένου τα παιδιά να έχουν την καλύτερη εποφελία τους εκπαίδευση με το άνοιγμα των σχολείων τον άλλο μήνα. Ελπίζω να μην θεωρηθώ, λέει η Πινελόπη, και δεν θεώρησε εκτός τόπου και χρόνου, Πινελόπη μου, ή ότι πάσχω από έλλειψη ενσυναίσθησης και τα τι αυτά, το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει. Πάντα έλεγα, συζητώντας με εκπαιδευτικούς φορείς, ότι η εκπαίδευση των μαθητών μόνο με οθόνες και διαδραστικούς πίνακες, ναι μεν, έχει πολλά θετικά. Αλλά εξέφραζα τους προβληματισμούς και την ανησυχία μου για τον μονόπλευρο αυτό χαρακτήρα της όποιας μάθησης. Στην ελληνική πραγματικότητα, όπως γνωρίζουμε, όλα αυτά τα καινοτόμα προγράμματα έρχονται πάντα καθυστερημένα. Και πολλές φορές, όταν άλλα κράτη που τα έχουν εφαρμόσει πολλά χρόνια πριν, άρχισαν να τα αναθεωρούν. Το παράδειγμα της Σουηδίας που σας έλεγα πριν. Μάλλον δεν πέφτω έξω αν κρίνω από τα ευρήματα. Κάτι τέτοιο σχεδιάζεται ήδη στην Φινλανδία και στη Σουηδία, χώρες με προωθημένα τεχνολογικά εκπαιδευτικά συστήματα. Εκεί λοιπόν, μετά από 2 δεκαετίες εφαρμογής της εκπαιδευτικής λειτουργίας με οθόνες κατά κόρον και μετά από ενδελεχείς έρευνες, εξήχθησαν κάποια συμπεράσματα πολύ σοβαρά για την πραγματική εκπαίδευση των παιδιών της πρώτης και δεύτερης κυρίως εκπαιδευτικής βαθμίδας. Και εξηγούμε, λέει η Πινελόπη. Στις χώρες αυτές παρατηρήθηκαν ανησυχητικά φαινόμενα αναλφαβητισμού στα παιδιά. Όλο και περισσότερα παιδιά δυσκολεύονταν να διαβάσουν μεγάλα κείμενα και κυρίως να τα κατανοήσουν, καθώς η οθόνη προκαλεί περισπασμούς. Παρατηρήθηκε επίσης πολύ σημαντικό ότι τα παιδιά που έγραφαν με το μολύβι τις σκέψεις τους στο χαρτί και όχι σε μια οθόνη, ενεργοποιούσαν διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου τους, ενισχύοντας έτσι κατά πολύ τη γλωσσική τους ικανότητα, τη μνήμη, την καλύτερη οργάνωση των πληροφοριών και την ευκολότερη ανάκληση τους όταν τις χρειάζονταν.
Η έρευνα αυτή, μετά από σοβαρές συζητήσεις με καλά καταρτισμένους εκπαιδευτικούς φορείς, κατέληξε στο εξής συμπέρασμα. Να περιοριστεί δραστικά η χρήση των οθονών και της ψηφιακής εκπαίδευσης στις μικρές ηλικίες και να επανέλθει στα σχολεία η φιλαναγνωσία μέσα από τα ανοιχτά παράθυρα στον κόσμο που δεν είναι άλλα από τα βιβλία. Εκεί, καταλήγει η Πινελόπη, το αποφάσισαν. Εμείς εδώ και καταλήγει ευχόμενοι ήρεμες ημέρες, χωρίς τον πύρινο όλυθρο. Πόσο δίκιο έχεις, Πινελόπη μου. Πόσο δίκιο έχεις. Ξέρετε, στέκομαι σε αυτό όχι μόνο για την τοποθέτηση και την άποψη της αγαπημένης ναξιώτησας, της Πινελόπης, της Χερουβίμ. Στέκομαι γιατί βλέπω και πολύ όμορφα σχόλια από κάτω και θα σταθώ σε ένα από αυτά τα σχόλια λίγο περισσότερο. Γράφει λοιπόν ένας κύριος κάτω από το σχόλιο της Πινελόπης της Χερουβίμ. Για να δεις πόσο ο καθένας από εμάς έχει άλλη οπτική, πως αντιλαμβάνεται με έναν άλλον τρόπο το γίγνεσθε. Και αναφέρεται σε, γράφει μάλλον μια ιστορία που δεν γράφτηκε ούτε στο Αρσάκιο, ούτε στη Λεόντιο, αλλά σε ένα σχολείο της Νάξου, όπου πολλά παιδάκια, τα οποία είχαν θέληση για μάθηση, προσπαθούσαν μέσα από τα λόγια της δασκάλας να αντιληφθούν τα πέριξ. Ρωτάει λοιπόν η δασκάλα, τι είναι παιδιά ο κόσμος όλος? Όλα τα παιδάκια σήκωσαν τα χεράκια τους. Το ένα είπε γη, το άλλο είπε η γειτονιά μου, το τρίτο το νησί μου. Όλα τα παιδιά έλεγαν και κάτι διαφορετικό. Ένα παιδάκι δεν μίλαγε. Η δασκάλα το ρώτησε, εσύ Γιώργο τι λες, τι είναι ο κόσμος όλος? Και απάντησε, το σχολείο μου κυρία. Κάπως έτσι λοιπόν, αν θέλουμε τα παιδιά μας να φτιάξουν έναν κόσμο, να δημιουργήσουν έναν κόσμο διαφορετικό από αυτόν που εμείς θα τους παραδώσουμε, γιατί δεν νομίζω ότι θα τους παραδώσουμε ό,τι καλύτερο, νομίζω ότι πρέπει να φροντίσουμε εμείς τώρα τα παιδιά μας να μπορούν να σκεφτούν πώς θα το κάνουν αυτό. Πρέπει να ξεκολλήσουν από τις οθόνες. Εμείς τα έχουμε στείλει στις οθόνες. Και όταν λέω εμείς, εννοώ οι μεγαλύτεροι. Και πρέπει η εκπαιδευτική κοινότητα να προσπαθήσει πραγματικά και να διεκδικήσει, μπορεί να το κάνει αυτό, να διεκδικήσει από το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Παιδείας, να καθιερωθεί πραγματικά το χαρτί, το μολύβι, το βιβλίο περισσότερο στα σχολεία.

Μου στείλει ο φίλος μου ο Νίκος. Καλημέρα, Νικόλα, καλημέρα. Δεν του ζήτησε να μου στείλει κρουασάν και τέτοια πράγματα από το φούρνο Λαγογιάννη, αλλά προτίμησε να μου στείλει μια φωτογραφία συγκλονιστική από το μπλε λιμανάκι στην Σαλαμίνα. Όπου απέναντι βραδινή φωτογραφία φαίνεται η φωτιά και λες, ρε παιδί μου, τι κάνει ο άνθρωπος για να καταστρέψει το σπίτι του. Αυτό είναι η γη, το σπίτι μας, ο πλανήτης μας είναι το σπίτι μας και εμείς το καταστρέφουμε.

Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 46 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας και θα πάω να δούμε παρέα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε πώς καταγράφεται η δισογραφία στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Εντάξει, τώρα με μια ματιά έτσι που βλέπω όλες τις εφημερίδες τώρα μπροστά μου, το κόκκινο, το χρώμα της φωτιάς δηλαδή πρωταγωνιστεί δυστυχώς, όπως για παράδειγμα στην Καθημερινή, το κύριο θέμα, τα κρίσιμα δευτερόλεπτα στον αέρα, οι δυσκολίες του συντονισμού και οι εκτιμήσεις για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Πυροσβέστες επιχειρούν απέναντι σε ένα θηριώδες πύρινο μέτωπο κοντά στην Λούμπα, στην Δυτική Αττική, και η φωτογραφία είναι από χθες το απόγευμα. Μια συγκλονιστική φωτογραφία στο πρώτο σέλιδο της Καθημερινής. Τι είναι αυτό που βλέπω μπροστά μου, ρε παιδιά, τι είναι αυτό? Τι γίνεται? Βλέπω τον Donald Trump σαν άλλο Elvis Presley. Τι είναι αυτό? Το ξέφρενο, λέει, 48ωρο του Τραμπ στα social media. Η αδυναμία που έχει ο Donald Trump στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν γνωστή ήδη από την πρώτη θητεία του στο Λευκό Οίκο. Ωστόσο, πλέον, επιστρατεύοντας και τη δημιουργική βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιδίδεται σε άλλου τύπου πολύ πιο εφάνταστες αναρτήσεις, παρουσιάζοντας εαυτόν ως Elvis Presley. Και φαίνεται στη φωτογραφία άλλο ένας Elvis Presley. Ναι, πέρασες και δεν ακούμπησες. Ναι, κυνηγό εξωγήινων, κατακτητή ξένων χωρών, στρατιωτικό ηγέτη μεταξύ άλλων, και όλα αυτά μέσα σε μόνο ένα Σαββατοκύριακο, αυτό που μας πέρασε. Δεν πάμε καθόλου καλά όμως. Εν τω μεταξύ, ξύπνησε χθες το πρωί, είπε μια ατάκα, θα πάμε σε διαπραγμάτευση για τον πόλεμο, λέω, έτσι, τσαπ, έπεσε πάλι το πετρέλαιο λίγο. Ανάλογα πώς θα ξυπνήσει ο Τραμπ. Αναλόγως πώς θα ξυπνήσει ο Τραμπ. Δηλαδή, όλος ο πλανήτης το πρωί περιμένει να δει πώς θα ξυπνήσει ο Τραμπ. Δεν πάμε καθόλου μα καθόλου καλά.

διεθνή δεδομένα. Επίσης γίνεται αναφορά στην διαθεσιμότητα επιπλωμένων διαμερισμάτων, αλλά και στην ποιότητα των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Προσέξτε τώρα, φθηνά σε σχέση με κάποιες άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, έτσι. Αλλά στις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τα μισθά φτάνουν, στην Ελλάδα δεν φτάνουν. Αυτά, στάθηκα λίγο παραπάνω στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, θα προχωρήσω σε λίγο στα επόμενα πρωτοσέλιδα.

0: ποταμό.
1: Μακάρι οι σκέψεις σου αυτές που τις αποτύπωσες, είμαι σίγουρη, πρώτα σε χαρτί και μετά τις πέρασες στον υπολογιστή για να περάσουν και μέσα από τα social media που είναι η ζωή μας πλέον δυστυχώς σε όλο τον κόσμο. Ελπίζω αυτά σου τα λόγια να τα ακούσουν κάποιοι πιο ψηλά και να αναλογιστούν τι είναι αυτό που κάνουμε λάθος και σχετίζεται με το εκπαιδευτικό μας σύστημα, για να πάμε στο επόμενο βήμα που είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των παιδιών μας και το μέλλον του τόπου. Τι θέλουμε για τα παιδιά μας? Αυτή η ερώτηση, τι θέλουμε για τα παιδιά μας, τι θέλουμε για τον τόπο μας, τι θέλουμε για μας τους ίδιους, αυτό είναι που θα πρέπει να μας απασχολήσει πρωτίστως. Θα πρέπει πρώτα να απαντήσουμε σε αυτό και μετά να περάσουμε στην όποια ενέργεια, στον όποιο σχεδιασμό και ενέργεια. Να απαντήσουμε όμως πρώτα σε αυτό. Πινελόπη μου, να είσαι καλά.

Εννοείται ότι το πέτυχα, εννοείται ότι θα τα έγραφε πρώτα στο τετραδιάκι της. Τετραδιάκι, ε. Παλιά στο σχολείο εκείνο το τετράδιο που ήταν μισό-μισό, όπου πάνω ήταν κενό για τη φωτογραφία, για τη ζωγραφιά ουσιαστικά, και από κάτω ήταν το κείμενο της έκθεσης ή οτιδήποτε άλλο. Ωραίο τετράδιο αυτό, ωραίο, ωραίο. Ή το άλλο με τα τετραγωνάκια που βάζαμε μέσα, τέλος πάντων, σύμβολα, γράμματα, αριθμούς και ούτω καθεξής. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτά στα σχολεία πια. Ή αν τα τετραγωνάκια έχουν μετακομίσει σε τίποτα τάμπλετ. Τάμπλετ. Εν τω μεταξύ βλέπεις πιτσιρί και πιάνει κινητό στα χέρια του και το κάνει φίλο και φτερό, ε. Λες, παιδάκι μου, αυτό το Instagram εδώ έχει κολλήσει, δεν ξέρω πώς αυτό, λέει, είπε, φέρ' το εδώ, δεν είναι αυτό. Σε βλέπεις εδώ πέρα, λέει, έχεις κάνει blog το τάδε αυτό και... Και λες, τι, πού είμαι, πού πάω, τι είναι ο άνθρωπος. Η αστεία πλευρά του πράγματος είναι αυτή. Όταν

Αυτό το τετραδιάκι με τα τετραγωνάκια τα μικρά είναι τραυματική εμπειρία δικιά μου. Όταν προσπαθούσα να μάθω το ξύ, το μικρό όμως, δύσκολο γράμμα. Πολύ δύσκολο γράμμα. Βέβαια. Το έγραψα στην από κάτω σελίδα, την από πάνω την είχα σκίσει με τη γόμα. Το πρόβλημά μου όταν γίνει. Κάπως έτσι. Το καιρό εκείνο. Ναι, παιδιά, μεγαλώνουμε εμείς, μεγαλώνουν και τα παιδιά. Το θέμα είναι να μεγαλώνουν σωστά. Λοιπόν, 6 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας. 6 λεπτά πριν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα πάμε σε αυτό σε 6 λεπτά από τώρα. Όμως, εγώ να βας συνεχίσω με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Γιατί πρέπει να δούμε και την ειδησιογραφία της ημέρας που δεν είναι ευχάριστη. Αλίμονο. Ψάχνω να βρω τις καλές ειδήσεις. Τα έχουμε πει αυτά. Στα νέα σήμερα διαβάζω πυρκαγιές. Το πρώτο θέμα, εννοείται τι θα ήταν. SOS για τα παιδιά. Αν εκτεθούν στον καπνό. Ο ακαδημαϊκός και καθηγητής παιδιατρικής, ο κύριος Γεώργιος Χρούσος, κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις στον εγκέφαλο, το

σώμα. Και συνολικά το μέλλον τους. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Επίσης, οι πιθανές αιτίες της σύγκρουσης των ελικοπτέρων στην Ψάθα. Παραμένει ο κίνδυνος των αναζωπυρώσεων. Μέτρα στήριξης των πυρόπληκτων από τις τράπεζες. Πάνω από 3 δισεκατομμύρια το κόστος των πυρκαγιών μέχρι σήμερα στη Νότια Ευρώπη. Γιατί στερεύουν τα ποτάμια, είδατε τι έχει γίνει στην Κεντρική Ευρώπη, ε? Τι συμβαίνει στην Ελλάδα, blackout σε ενέργεια και μεταφορές στην Ευρώπη. Ο Δούναβης έχει στερέψει, παιδιά. Ο πλανήτης καταστρέφεται. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Πάω στα νέα. Ποιοι το δικαιούνται, το άγνωστο επίδομα του ΕΦΚΑ. Είναι άγνωστο αυτό το επίδομα. Δηλαδή δεν θα είναι ντροπαλό, δεν είναι άγνωστο, είναι ντροπαλό. Ονομάζεται συμπαράσταση εταίρου προσώπου. Το γνωρίζουν λίγοι, αλλά αφορά πολλούς. Λοιπόν, τα πρωινά μου φαίνεται θα βγάζω ένα τρίλεπτο τον Νικόδημο το Λιανό να μου λέει τα αθλητικά, γιατί τώρα το μεσημέρι δεν έχουμε εκπομπή το υπόλοιπο του μήνα. Εδώ βλέπω, ας πούμε, Ολυμπιακός πρώτη μάχη με πιστή κόντρα στην Μάιμέγγεν. Νάιμέγγεν. Σκοτώνω και τα ονόματα, δεν είναι αυτό. Καρέτσας παρουσίαση έπος από την Ντόρτμουντ. Μου φαίνεται θα βγάζω τον Νικόδημο το Λιανό τηλεφωνικά να μας λέει έτσι ένα τρίλεπτο τα αθλητικά που έχουμε και τους αυτούς που αγαπούν, τέλος πάντων, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και όλα τα υπόλοιπα.

Λοιπόν, έλα, κανόνισε κανένα ταξίδι στην Άξο, Πινελόπη. Κανόνισε που σου λέω εσύ κανένα ταξίδι στην Άξο. Ακούμε που σου λέω, για να δω. Να και ένα χειρόγραφο εδώ μπροστά μας. Αν είναι δυνατόν, έχω στα χέρια μου έκθεση. Δεν θα πω πιανής. Του 1962. Έκθεση. Έχω σοκαριστεί με αυτό που πήρα τώρα πριν από λίγο.

0: οι βροχές ήταν αρκετές το χειμώνα, Νίκο μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Αναρωτιέται πολλοί κόσμος, λέει ρε παιδάκι μου, γιατί στερεύουν τα ποτάμια, αφού το χειμώνα έβρεξε. Και δεν μιλάμε για την Ελλάδα αποκλειστικά, μιλάμε για την Ευρώπη, την κεντρική Ευρώπη, τη βόρεια Ευρώπη, εκεί δεν έχει σταματήσει να βρέχει. Φέτος έβρεξε και στην Ελλάδα. Και σε αρκετές περιοχές της χώρας έριξε καρέκλες, όχι απλά έβρεξε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι έριξε καρέκλες. Έριξε πολύ νερό σε σχετικά σύντομα χρονικά διαστήματα. Αλλά το σημαντικότερο δεν είναι αυτό. Το σημαντικότερο είναι ότι το νερό αυτό χάνεται στη θάλασσα. Δεν μπορούμε να το συγκρατήσουμε. Γιατί δεν μπορούμε να το συγκρατήσουμε? Για δύο λόγους. Και δεν τα λέω εγώ αυτά τώρα. Δεν το παίζω έξυπνη. Μας τα έχουν πει οι αρμόδιοι, οι επιστήμονες. Αυτοί οι οποίοι έχουν λιώσει παντελόνια στις καρέκλες για να καταλαβαίνουν τι γίνεται γύρω μας. Λοιπόν, δύο είναι οι λόγοι. Ο ένας λόγος είναι ότι δεν υπάρχουν δεντράκια πια να συγκρατήσουν το νερό, οι ρίζες τους, να συγκρατήσουν το νερό στη γη, να ποτιστεί η γη. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι έχουμε ισοπεδώσει τα πάντα, έχουμε χτίσει τα πάντα και το νερό χάνεται, δεν υπάρχουν αναβαθμίδες, δεν υπάρχουν μικρά φραγματάκια, δεν υπάρχουν στέρνες. Το καιρό εκείνο οι παλαιότεροι ήξεραν τι έκαναν. Είχε το κάθε σπίτι στα νησιά, είχε τη στέρνα του. Το κάθε σπίτι ήξερε πώς θα διασφαλίσει το νερό της καθημερινότητας του για την καθημερινότητα του νοικοκυριού. Ήξεραν τι έκαναν οι παλιοί. Το θέμα είναι ότι εμείς σήμερα, αν και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, δεν το κάνουμε. Και είναι και ατομική ευθύνη του καθενός, αλλά είναι και η γενική ευθύνη της πολιτικής αυτού εδώ του τόπου. Ναι, τελικά τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων θα τα πάω για το επόμενο μέρος της εκπομπής. Α, μετά το τις διαφημίσεις δηλαδή. Αλλά μ' αρέσει που συζητώ μαζί σας. Συζητώ τους δικούς σας προβληματισμούς. Τα θέματα που βάζετε εσείς. Αυτό ακριβώς το σκοπό έχει αυτή εδώ η εκπομπή. Και ο χρόνος μου γελάει σαν μωρό. Α, κάτσε λίγο πριν πάω στις διαφημίσεις. Περιμένετε λίγο γιατί μια φορά με ρώτησαν τι θα ήθελες να μάθει το παιδί σου από σένα. Και τι απάντησες, για απάντησέ μου. Αλλά όμως πριν μου απαντήσεις, κάτσε να σε ρωτήσω κιόλας γιατί μπορείς να είσαι με στη θάλασσα τώρα. Πριν μου απαντήσεις, για μισό λεπτάκι ρε παιδιά, γιατί έχω ήχο, μαγικό ήχο. Μαγικό ήχο. Για να δω. Αυτό τον ήχο της θάλασσας. Το κύμα που σκάει στην ακτή. Διάφανα νερά. Κυκλαδίτικες ακτές. Αυτός ο ήχος. Έτσι θα σας πάω στις διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Να είστε καλά γιατί φροντίζετε εσείς να δίνετε άλλο χρώμα και άλλο ήχος σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Επιστρέφω λοιπόν στα 5 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, αυτή την Τρίτη που ο μήνας έχει 4 Αυγούστου 2026. Και πάω να κλείσω λίγο με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να μην τα αφήσουμε στη μέση, βρε παιδιά. Πάω να δω τι γράφει σήμερα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Απογευματινή. Εντάξει, μαύρο, κόκκινο και αυτό. Στάχτη 480.000 στρέμματα από το 2018 μέχρι και σήμερα στη Δυτική Αττική. Μιλάμε μόνο για τη Δυτική Αττική. Το 2023 στα Δερβενοχώρια 116.000 στρέμματα. Το 2026 στο Πόρτο Γερμενό περισσότερα από 80.000 στρέμματα. Το 2021 γυρίζω πάλι πίσω. Γεράνια 72.000 περίπου, 71.400 στρέμματα, και το 2023 στην Πάρνηθα περίπου 61.000 στρέμματα. Καμένα αυτά. Καμένα αυτά.

0: καρδιά.
1: Επίσης, στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής ολική αποζημίωση για πρώτη κατοικία ή εξοχικό, τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν προβλέπεται ενίσχυση στο 70% για ζημιές σε εξοπλισμό και μηχανήματα. Έκτακτο βοήθημα μέχρι και 6.000 ευρώ για την οικοσκευή και τις βασικές ανάγκες των πυρόπληκτων πολιτών. Επιδότηση ενοικίου μέχρι και 500 ευρώ ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας, τι εξετάζεται για αγρότες και ακτινοτρόφους. Άμεσα πρέπει να είναι αυτά. Να μην καθυστερήσουν καθόλου. Οι άνθρωποι δεν έχουν αυτή τη στιγμή στον ήλιο μοίρα. Δεν έχουν πού να σταθούν. Δεν έχουν ένα κεραμίδι να βάλουν το κεφάλι τους από κάτω. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πιο επικίνδυνη και από τη φωτιά, μία χαμένη επταετία από επιλογή. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Απέτυχε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης να ενισχύσει την πυροσβεστική με 7 καναντέρ, 11 ελικόπτερα air tractor και βαρέων μεταφορών Sky Crane, έτσι τα λένε τώρα. Δεν ξέρω, μπορεί και να σκότωσα το όνομα, μη επανδρομένα αεροσκάφη, 2 Super Puma για την κατάσβεση πυρκαγιών. Τα έργα αποκατάστασης υποδομών μετά τον Ντάνιελ κρίθηκαν εν μέρη μη εφικτά λόγω κόστους. Από το 2025 αναμένεται η υπογειοποίηση του δικτύου του ΔΔΕ. Δυτική Αττική καταστροφή διαρκείας. Στάχτη περισσότερα από 125.000 στρέμματα. Χάθηκαν περιουσίες και υποδομές. Τραγωδία στην Ψάθα. Γιατί δεν ανέλαβε την έρευνα ο αρμόδιος ΕΟΔΑΣΑΜ. Τα σενάρια για τη μοιραία σύγκρουση των ελικοπτέρων. Και άλλες συλλήψεις για τους πινθήρες του δικτύου του ΔΔΕ. Ο δασολόγος Ηλίας Αποστολίδης γράφει για το σχέδιο Goldhammer που έμεινε στα χαρτιά. Παορίζω σπάστη ευθύς αμέσως, ένοχος η εμπριστική πολιτική τους, απάντηση με οργανωμένη δράση και αλληλεγγύη του λαού. Τεράστια καταστροφή σε Δυτική Αττική και Βιωτία, 2 ακόμα πυροσβέστες νεκροί. Στην πρώτη γραμμή της μάχης, με τη φωτιά, οι δυνάμεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, δίπλα στους κατοίκους που παλεύουν να σώσουν το βιός τους. Παρεμβάσεις για την ακαινωθή βιομηχανική ζώνη Μεγάρων. Στην περιοχή θα βρεθεί σήμερα ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κ. Κουτσούμπας. Σε ετοιμότητα η αγωνιστική δράση, καλεί το λαό και αγωνιστική δράση. Καλεί το λαό η κοινοβουλευτική ομάδα Αττικής του ΚΚΕ. Προκλητική προσπάθεια κυβέρνησης κράτους να κουκουλώσουν τις ευθύνες κάτω από την κλιματική αλλαγή και την ατομική ευθύνη. Κοινικές ομολογίες ότι ο επιλεκτικά ανίκανος κρατικός μηχανισμός έφτασε στα όρια του με την πυρκαγιά στην Αττική. Πάω ελεύθερο τύπο και κλείνω με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Κόντρα σε φλόγες και μποφόρ, στο 100% η κρατική επιχορήγηση για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών, έκτακτα βοηθήματα για οικοσυσκευές και βιωτικές ανάγκες έως και 6.000 ευρώ. Επίσης, 3.589 προσλήψεις μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού για μόνιμους και εποχικούς και... Είναι αυτό τώρα, η νέα μόδα στα αναμνηστικά από τα ταξίδια. Τέλος στα μαγνητάκια στο ψυγείο, ζήτω τα αντιλιακά. Doing. Αντιλιακά παίρνουν αναμνηστικά. Έλα Παναγία μου. Το μαγνητάκι το κοτσάρισε εκεί στο ψυγείο, θυμάσαι ότι έχεις πάει, ξέρω εγώ, στη Μύκονο. Με την Πανσέλινο, ξέρω εγώ. Το αντιλιακό το βάζεις, τελειώνει, το πετάς, πέσε. Και αντιλιακό τι, δηλαδή αντιλιακό με που γράφει πάνω Μύκονος, τι. Ναι, είναι η νέα μόδα, λέει, στα αναμνηστικά από τα ταξίδια αυτή. Έλα Παναγία μου. Εσένα δεν φοβάμαι κανένα της αγάπης, τα φρένα έχουν σπάσει για μένα όσο εγώ. Εσένα δεν φοβάμαι κανένα μάτια. Για από την άξο μην πάρετε αντιλιακό, πάρτε γραβιέρα να τη φάτε. Και κανένα μαγνητάκι να το κοτσάρετε έτσι στο ψυγείο, να αυτό. Τες.

για να μην το ξεχάσω όμως, να σας πω ότι δύο ειδήσεις περιλαμβάνει το έγγραφο που εξέδωσε χθες το Λιμεναρχείο Νάξου. Η πρώτη αφορά στην παράταση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην παραλιακή οδό για σήμερα. Η δεύτερη αποτυπώνεται στην υπογραφή του νέος λιμενάρχης Νάξου. Αναλαμβάνει ο πλοίαρχος λιμενικού σώματος Παναγιώτης Παπακωνσταντίνου και θα του ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή επιτυχία στα καθήκοντά του. Διαδέχεται λοιπόν στην ηγεσία της υπηρεσίας τον κύριο Νικόλαο Γιπαράκη, ο οποίος παραμένει στο λιμεναρχείο Νάξου φυσικά από την θέση του υποδιοικητή. Πρόκειται για αλλαγή διοίκησης με διατήρηση της υπηρεσιακής συνέχειας σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένων απαιτήσεων για το λιμάνι αλλά και για την πόλη. Λοιπόν, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες εφαρμόστηκαν από το Σάββατο την 1η του μήνα μέχρι και τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, συνεχίζονται και για σήμερα, καθώς η επιβατική και οχηματική κίνηση στο λιμάνι παραμένει αυξημένη. Τι σημαίνει αυτό? Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι, η διέλευση από την παραλιακή οδό θα επιτρέπεται μετά από σχετικό έλεγχο αποκλειστικά σε οχήματα που ταξιδεύουν με πλοίο, οχήματα έκτακτης ανάγκης, οχήματα που μεταφέρουν άτομα τα οποία χρήζουν βοήθειας. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε μια διαφοροποίηση σε σχέση με τις ρυθμίσεις του προηγούμενου τριημέρου. Στην ανακοίνωση για την Τρίτη δεν περιλαμβάνονται τα οχήματα τροφοδοσίας στις κατηγορίες που επιτρέπεται να διέρχονται από την παραλιακή οδό. Τα υπόλοιπα οχήματα που επιθυμούν να προσεγγίσουν το λιμάνι ή τη χερσαία ζώνη του λιμένα, έτσι, θα κατευθύνονται μέσω της περιφερειακής οδού. Για την εφαρμογή των μέτρων, το αστυνομικό τμήμα Νάξου και μικρών κυκλάδων θα διαθέσει στέλεχος στην οδό Παπαβασιλείου, στο ύψος του καταστήματος 3Φ. Ξέρετε που είναι αυτό, εκεί που στρίβουμε για να μπούμε στην πλατεία Πρωτοδικείου δηλαδή. Από εκεί τα οχήματα που μεταφέρουν ταξιδιώτες θα κατευθύνονται προς την παραλιακή, ενώ όσα δεν εξυπηρετούν αναχώρηση πλοίου θα οδηγούνται προς την πλατεία Πρωτοδικείου. Δύο στελέχη της Δημοτικής Αστυνομίας θα βρίσκονται στην λεωφόρο Νάξου Εγκαρών, στο τμήμα από το κατάστημα Παντελιάς μέχρι τη συμβολή με την οδό Μιχαήλ Μαργαρίτη, για να συνδράμουν στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας. Και φυσικά οι οδηγοί καλούνται να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων και, εφόσον δεν πρόκειται να ταξιδέψουν, να αποφεύγουν την προσέγγιση της παραλιακής. Δεν υπάρχει λόγος να περάσετε από την παραλιακή. Τώρα, σε σχέση με αυτό που γίνεται στην πόλη γενικότερα, με την κίνηση, με την έλλειψη των θέσεων στάθμευσης. Τώρα αυτό μπορούμε να το βαφτίσουμε έλλειψη θέσεων στάθμευσης? Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να το βαφτίσουμε έλλειψη διαχείρισης της όλης κατάστασης. Γιατί θέσεις στάθμευσης περιφερειακά υπάρχουν αρκετές. Περιφερειακά, το τονίζω αυτό. Ξαναλέω, το πάρκινγκ που είναι πάνω, πίσω από, θα κάνω τοποθέτηση προϊόντος από το Μασούτι, εδώ στη Γρότα, είναι πολύ μεγάλο. Όπως και το άλλο που είναι κάτω στο μεγάλο. Πάλι θα κάνω τοποθέτηση προϊόντος, δεν πειράζει. Στο μεγάλο κουταλιέρι. Επίσης είναι πολύ μεγάλο. Και υπάρχουν καινές θέσεις. Το θέμα είναι, ξέρει ο κόσμος? Πρώτο ερώτημα. Το δεύτερο είναι, πώς ο κόσμος ο οποίος παρκάρει το αυτοκίνητό του εκεί θα πάει στη χώρα? Το βράδυ μπορεί να το κάνει αυτό μετά τις 7. Με το λεωφοριάκι, το οποίο μαθαίνω ότι λειτουργεί καλά. Δεν μπόρεσε να έρθει και ο κύριος Κατσαράς χθες να μας τα πει. Δεν πειράζει. Θα έπρεπε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας να λειτουργεί όλο αυτό. Και το πρωί έρχονται άνθρωποι από τα χωριά και θέλουν να κάνουν τις δουλειές τους στη χώρα. Πού θα παρκάρουν? Είναι θέμα.

πολύ μεγάλη καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από τη Μελβούρνη και σε όλους όσοι μας ακούνε από την μακρινή Αυστραλία. Καλησπέρα μάλλον. Τι όμορφα που είναι αυτά που πήρες, τι όμορφα που είναι, ψώνια, ψώνια κάναμε, ψώνια.

0: Λοιπόν, και αν δεν έχετε αποφασίσει τι θα μαγειρέψετε σήμερα, και α, μη μου αλλάζετε τώρα, μη μου, αυτό τον άξιο σπρέστε, παιδάκι μου, τα φώτα μου αλλάζει με τις συμβουλές για τη μαγειρική. Δηλαδή, τώρα εγώ έχω αποφασίσει να φτιάξω μουσακά, αλλά εδώ λέει να επιχειρήσετε, λέει, μελιτζάνες γεμιστές με ανθότυρο, πιταράς έχει ωραίο ανθότυρο, και αυγά πτηνοτροφικής νάξου. Η μελιτζάνα. Α, εγώ μπορώ να φάω μελιτζάνες με μελιτζάνες εντωμεταξύ, έτσι. Μελιτζάνα με μελιτζάνα. Δηλαδή, τρελαίνομαι χειμώνα, καλοκαίρι. Άμα βρω μελιτζάνα, θα την τσακίσω. Λοιπόν, η μελιτζάνα είναι καλοκαιρινό υλικό, βεβαίως. Αν βρω χειμώνα μελιτζάνα, πού να τη βρεις, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Ταιριάζει με τυριά, με φρέσκα μυρωδικά. Τέλος πάντων, ελληνικό τραπέζι. Ταιριάζει με τα πάντα η μελιτζάνα. Υπάρχει εδώ η συνταγή και έρχεται από την κυρία Εύη Βουτσινά. Τσακώνικες μελιτζάνες, γεμίζονται, λέει, με ανθότυρο, αυγό, φρέσκο δυόσμο, φουντούκια. Να η τσαχπινιά. Το αποτέλεσμα ισορροπεί ανάμεσα στην απαλή κρεμόδη γέμιση και την τραγανή υφή των ξηρών καρπών. Τώρα υπάρχει μια εκδοχή δικιά μας. Επιλέγουμε, λοιπόν, ανθότυρο από το τυροκομείο Πιταράς, αυγά εννοείται από την πτηνοτροφική νάξου. Τι χρειαζόμαστε? Καταρχάς, χρειάζεσαι 40 λεπτάκια από το χρόνο σου. Χρειάζεσαι το μαγείρεμα που είναι 45 λεπτάκια, γιατί πρέπει να το βάλεις στο φούρνο. Φούρνο έχεις, αν δεν έχεις πάει στη Μήλε. Δεν ξέρω τι φούρνο έχεις. Αν έχεις πάει στη Μήλε, έχεις καλό φούρνο. Λοιπόν, τι θες, μελιτζάνες θες, ελαιόλαδο θες, έχουμε, κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα θέλεις, εντάξει, φύλλα φρέσκου δυόσμου, εντάξει, φουντούκια χοντροκομμένα πήγαινε στο My Market θα πάρεις, ανθότυρο τυροκομείου Πιταρά βρίσκεις άνετα στην άξο είσαι, αυγά πτηνοτροφικής νάξου πήγαινε στο My Market θα πάρεις, αλάτι φρεσκοτριμμένο πιπέρι, ναι, αφαιρείς, λέει, κατά μήκος μία φέτα από τις μελιτζάνες, την κρατάμε γιατί θα χρησιμοποιηθεί ως καπάκι μετά, πώς το κάνουμε στα γεμιστά. Ναι, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο, τηγανίζουμε τις μελιτζάνες. Λοιπόν, δεν θα πω τη συνταγή, δεν θα καταλάβετε τίποτα. Μπείτε στον Axo Express να τη διαβάσετε.
1: Έλεγα πως δεν πιστεύω, όχι τώρα πια.
0: Να είναι καλά τα παιδιά της, οι εθελοντές της πολιτικής προστασίας. Ποια είναι η κατάσταση? Χθες το βράδυ, 11.30 ώρα, για τις πυρκαγιές στην Αττική, ήταν ενεργό το μέτωπο στην Ψάθα. Εκεί στην περιοχή Λούμπα παρουσίασε βελτιωμένη κατάσταση. Στο Κανδύλι, στα Μέγαρα, στην Βίπε Μεγάρων, στον Άγιο Νεκτάριο και στον Κιθερώνα ήταν σε ύφεση. Αυτές οι φωτιές είναι σε ύφεση, δηλαδή πάει καλά η κατάσταση. Είναι καλύτερη κατάσταση. Στην Ψάθα είναι το μεγάλο πρόβλημα, αλλά το σημαντικότερο όλων είναι ότι παραμένει ο κίνδυνος των αναζωπηρώσεων, και είναι αυτό που φοβούνται περισσότερο οι αρμόδιοι.

Εκεί τα παιδιά και οι κυρίες σας στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, φτιάχνουν σπανακόπιτα και λένε «Έλα να σε κεράσουμε». Να ήμουν κοντά, θα ερχόμουν, να είσαι σίγουρη. Να είσαι σίγουρη, κυρία Εύη μου.

Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στον Αύγουστο μήνα και στον τουρισμό, περιττώ να σας πω ότι εντάξει, μπορεί να μην είναι στο 100% σε πληρότητα οι κρατήσεις, οι προκρατήσεις για τα νησάκια μας, αλλά σε αρκετά νησιά είναι στο 90%, σε κάποια άλλα είναι στο 80%. Σε κάθε περίπτωση όμως, και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε, η χρονιά είναι πάρα πολύ καλή. Μία πληροφορία επίσης που είναι πάρα πολύ σημαντική σχετίζεται με χρηματοδότηση και ήρθε το δελτίο τύπου από την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. 9,77 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν για την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές σε νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου. Με τη νέα διαδικασία του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, οι χρηματοδοτήσεις προς τους φορείς της αυτοδιοίκησης για την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές, θυμάστε τι έγινε πέρυσι και εδώ στην Άξο, έτσι, ενεργοποιούνται μέσα από προσκλήσεις που εκδίδει η οικία περιφέρεια. Στην περίπτωσή μας, η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Αφού πρώτα φυσικά μεταβιβαστούν σε αυτές οι σχετικές χρηματοδοτήσεις. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με το νέο αυτό πλαίσιο διαδικασιών, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μεταβίβασε στην Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου 9,77 εκατομμύρια ευρώ, συνοδευόμενο και με τον πίνακα κατανομής αναδικαιούχο. Λοιπόν, να σας πω λιγάκι τα νησιά. Να πω καταρχάς ότι δικαιούχοι της πρόσκλησης, σύμφωνα με τον πίνακα του Υπουργείου, είναι η Δήμη Αμοργού, Ηρωικής Νήσου Κάσου, Καλυμνίων, Κο Λέρου Μεγίστης, Μικόνου, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Τήλου, Τίνου, η ΔΕΙΑ Ρόδου και Καλύμνου, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου για λογαριασμό του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου για λογαριασμό των Δήμων Μεγίστης και Τήλου. Και σε ό,τι αφορά στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, που η υποβολή έγινε μέσω του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, είναι 1 εκατομμύριο ευρώ. Βλέπω ότι ο Δήμος Τίνου έχει 500.000 ευρώ, ο Δήμος Μικόνου 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ο Δήμος Αμοργού 500.000 ευρώ. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά με τα χρήματα για να έχουμε την αποκατάσταση των ζημιών λόγω της κακοκαιρίας που είχαμε πέρυσι, θυμάστε εκείνο το διήμερο. 2 μέρες ήταν, αν δεν κάνω λάθος, που έγινε ο χαμός και είχαμε πολλές ζημιές και στην

καημένους μας βλέπει νύχτα, μας βλέπουν τα άστρα και οι χαραυγοί.

0: Λοιπόν, που λέτε, τρία λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας, εδώ έχω πιάσει ψηλή κουβεντούλα με κάποιους από εσάς. Α, δεν έχω δει και τα μηνύματα. Έχουμε εδώ Viber, έχουμε με Instagram. Τα μισά βλέπω, δεν τρέπομαι λίγο. Λοιπόν, για να τσεκάρω, για να τσεκάρω. Καταρχάς, ο φίλος μου ο Δημήτρης ξύπνησε. Όχι, δεν έχει στείλει μήνυμα. Άρα κοιμάται ακόμα. Άρα, Βαγγέλη, γράφε, παιδί μου, Δημήτρης. Θα καταλάβω εγώ, Δημήτρης, Παύλα 37 και 2. Γράψε αυτό και ξέρω εγώ τι θα κάνω. Νάτη Κυρινούλα, ημεροβιγλιανίκη Κατερινούλα, όλα καλά. Μπράβο, μπράβο, Ρινούλα μου. Καλημέρα και σε σένα, Μανώλη. Καλημέρα σε όλους όσοι μας ακούτε. Είστε συντονισμένοι πολύ σωστά από τα νησάκια μας, από τις Κυκλάδες μας, από το Βορρά μέχρι το Νότο, από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Οπ, για να τσεκάρω εδώ τι έχουμε. Άρε, άρε, τι ωραία πράγματα, εικόνες, Νάτ. Τι ωραίες εικόνες. Λοιπόν, αυτό που ακούτε είναι ένα βιντεάκι το οποίο έχω πάρει από τον Κλειδό ή από το Κλειδό. Παραλία υπέροχη, καλοκαίρι, ελληνικό καλοκαίρι. Πήγα μία μέρα εκεί γιατί είναι από πάνω από την παραλία η Γεωργία και ο Αντώνης και ο Μανώλης. Και δεν ξέρω, παιδί μου, μου ήρθε στο μυαλό, έκατσα εκεί σε ένα τραπέζι υπέροχο, έκανα το μπάνιο μου στη θάλασσα, την υπέροχη θάλασσα, και μου ήρθε στο μυαλό, λέω, αυτό είναι ελληνικό καλοκαίρι. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, ελληνικότατο καλοκαίρι. Καλημέρα σας, παιδιά, καλή δύναμη και να μας περιμένετε σύντομα, πολύ σύντομα όμως. Νάτος και ο φίλος μου ο Δημήτρης, ο οποίος δεν είναι πάρα πολύ τυπικός από τη Λαμπρινή, μας κάνει λίγο νεράκια η γνωστή υποπτή. Η μικρή μας κάνει νεράκια. Ναι. Η Μαριλού, καλέ. Η Γιούλη δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Δεν ξέρω που είναι. Δεν έχω ιδέα. Ο Γιώργος επίσης δεν ξέρω που είναι. Γράφες οι απουσίες, Βαγγέλη μου. Αν και να σου πω την αλήθεια, μην γράφεις τίποτα. Έχουν μείνει στην ίδια τάξη ούτως ή άλλως. Και για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί εγώ δεν ξεχνιέμαι. Όχι, και πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, τρέχω. Να πω καλημέρα στο Δημητράκη, του Νίκου και τη Νέλη. Στην Κωνσταντίνα τον Παναγιώτη και το Γιάννη της Μαρίας. Στην Ιουλιανή, μα τι όμορφη που είναι, πώς έχει μεγαλώσει η Ιουλιανή, καλημέρα Μιχάλη. Στα Διδυμάκια την Κωνσταντίνα και τη Μαρία. Στην Τριάντα Φιλίτσα και στο Γιάννη, στο Βασίλη του Μιχάλη. Στο Μαράκι την Παρασκευούλα, το Μανώλη και τις δύο Φλόρες από τις Μέλανες. Στο Γιάννη από τη Σύρο, στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη από τη Σαντορίνη. Στην Άντζελα από την Αθήνα, την Άντζελα. Τη Μυρτούλα, τη γειτόνισά μου, την όμορφη, την Γαλαναδιώτισσα. Πού είσαι, Μυρτούλα, του χρόνου στα γενέθλιά σου θα τα βγάλεις τα στολίδια από το μπαλκόνι, έτσι. Να τα βλέπω, χαίρομαι. Τη Φωτεινούλα, την Αγκαρίτισσα, τη Ζωγράφο. Τη Ρινούλα, τη Χορεφταρού, την Αγερσανιώτισσα, την όμορφη. Το Βασίλη και τον Αριστίδη, τον Δημήτρη και τον Μάρκο, τον Κωστή Δαβίδ και τον Ιωσήφ. Τη Βασιλικούλα, το Μαράκι και τη Γεωργίτσα, το Κώστα και τη Διαλεχτή. Τον Αντώνη και τον Γιώργο, τη Χριστίνα και του Νίκου. Το Μιχάλη και το Θοδωρή, τα μικράκια μας της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, εδώ τα μαυροτσούκαλα έχουν γίνει. Την Αντωνίτσα, τη Μαρία Ζωή και το μικρό Γιωργάκι της οικογένειας Λεγογιάννη. Τα Τριδυμάκια της Φέης και του Μιχάλη. Τη Βαλέρια, της Ελένης και του Βαγγέλη, τη Στεφανίτσα, της Γαριφαλιάς, το Δημήτρη και την Άγια, της Δέσποινας του Στέφανου και της γιαγιάς της Μπέτης. Το Γιάννη και το Θοδωρή Εφραίμ της Σοφίας. Τον Κωνσταντίνο, το Μάνο, την Ευελίνα και τη μικρή Βασιλικούλα από το Γέρακα της Αττικής. Τη Μαρικέτη και τον Ανδρέα της Τζίνας, το Δημήτρη της Φελίσιας. Το Λάμπρο και το Γιάννη του Νικόλα, τον Κωνσταντίνο, το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλας. Το Σταυρουλάκι του Ανδρέα και τη Μελίνα του Άλεξ. Το Γιάννη, το Ραφαήλ και τη Μαριεύη της Λιάνας. Το Δημήτρη της Κωνσταντίας, το Λευτέρη και το Μάρκο του Γιώργου και της Ειρήνης. Το Νίκο και το Γιώργο του Βασίλη. Και το μικρούλι, το μικράκι, το κοριτσάκι, το μελαχρινάκι, τον βούπου της Αθήνας που θα φορέσει ωραίο φόρεμα. Φορέματα, τι φόρεμα, φορέματα. Το ένα είναι, κάτσε να σας το περιγράψω λίγο, δεν είναι. Λοιπόν, το ένα είναι λευκό με κάτι ωραία κεντήματα, με λουλουδάκια. Το άλλο είναι πορτοκαλί απαλό, με καρδούλες. Και έχουν και ματάκια πάνω. Ναι.
1: Το σπανάκι τρώνε τα ρεβίθια.
0: Καινούργια φορεματάκια.
1: Αποφεύγουν τα πολλά.
0: Νεραϊδούλα.
1: Αχ,
0: αυτός ο παππούς.

0: Λοιπόν, εδώ ενημέρωση πληροφορίες χωρίς χρέωση και ευπιθώς αναφέρω από το καμάρι της Σαντορίνης. Ευπιθώς αναφέρω. Βγήκαν από τη θάλασσα οι γοργόνες του καμαριού. Έχουν απλώσει τις πετσετούλες τους, την δικιά μου την κίτρινη και την άλλη την μπλε. Έχουν τα καφεδάκια τους δίπλα και ένα πιάτο που έχει μέσα σικαλάκια. Είναι αυτά για να τσεκάρω. Σικαλάκια. Τα βατραχοπέδιλα χεριών και ποδιών είναι στην άκρη, τώρα είναι για αύριο έτοιμα. Και κάθονται τώρα και λιάζονται και λένε τα δικά τους τώρα. Κοινωνικό ρεπορτάζ. Πάω σε διαφημίσεις τώρα. Επιστρέφω αμέσως μετά. Επιστρέφω σε λίγο για να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Πάμε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός. Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Ναι. Λοιπόν, ανασυγκρότηση. 9:36 πρώτα λεπτά, λίγο πριν από το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Δεν ξέρω τώρα, είχα σκόπο σήμερα να φτιάξω αυτό, μουσακά. Αλλά σε ένα σπίτι φιλικό, γειτονικό, έτσι, που αγαπά όλα τα πλάσματα του πλανήτη, παίζουν κάτι φασολάκια, λέει. Δεν μου αρέσει τα φασολάκια, είναι τρυφερά, είναι δικά μας ή μην είναι τίποτα αυτά. Πες μου να ξέρω τι θα φάω σήμερα. Να μην είμαι κι αγενής. Όχι, ρε, άστο, θα φτιάξω εγώ μουσακά, θα φάτε και μουσακά σήμερα. Κοίτα, ανάμεσα στα φασολάκια και στο μουσακά, ψηφίζω μουσακά, αλλά ωραία είναι και τα φασολάκια. Γράψε όμως τα φασολάκια, είναι φρέσκα ή πιστεύω να... Ω, μουσακά, μουσακά. Για όνομα. Πήγαινε παιδάκι μου στο My Market, πάρε φασολάκια φρέσκα δικά μας εδώ από Μπαξέδες, καθάρισέ τα εκεί πέρα λίγο, αυτό, περνάει και η ώρα. Τα βάλεις στην κατσαρόλα εκεί με το ματούλα φρέσκα να την τρίψεις λίγο στο μπλέντερ. Έχουμε μπλέντερ, δεν έχεις μπλέντερ? Έλα στο μαρούλι να πάρεις. Ω, να δεις εκεί συλλογή από μπλέντερ τα πάντα όλα. Μικρά, μεγάλα, μεσαία, τι θες να κόβεις μέσα? Θες να κόβεις ντομάτα, θες να κόβεις κρεμμύδι, θες να κόβεις αυτά, πώς τα λένε, μπισκότα για να κάνεις γλυκό. Μπισκοτάκια αυτά που κάνουμε τα ωραία, τα καλοκαιρινά, που είχε από κάτω το μπισκοτάκι το τριμμένο. Από πάνω θα λιποθυμίσω έτσι. Από πάνω την κρέμα, από πάνω ζελεδάκι, μαρμελαδίτσα. Πήγαινε να πάρεις ένα μπλέντερ να κάνεις τη δουλειά σου. Άκου τώρα. Άστο, άστο, μουσακάς, μουσακάς. Τέλος πάντων. Βόλτα στην ακρογιαλιά. Είχε βγει το φεγγαράκι. Λοιπόν, η πετσέτα μου, είναι μερικοί άνθρωποι, ρε παιδί μου, που είναι τυπικοί σε αυτό που θα πεις δηλαδή και θα τους ζητήσεις και αυτό, είναι τόσο από αυτό. Ναι. Λοιπόν, τι ζήτησα? Την κίτρινη πετσέτα. Να διπλωθεί, να μπει λίγο στην άκρη, μέχρι να πάω στη Σαντορίνη να έρθει στην Άξο, για να έρθει στο αφεντικό της, το καινούριο, η κίτρινη πετσέτα. Έγινε, παιδάκι μου. Η πετσέτα στην παραλία δεν είναι πλέον κίτρινη, είναι ροζ. Ροζ. Η κίτρινη είναι στη θέση της διότι θα τη χρησιμοποιήσω σε παραλίες αξώτικες. Μπράβο, μαρουλίτσα μου. Έβγε, παιδί μου. Όχι, χρησιμοποίησε την μέχρι να την παραλάβω εγώ. Χρησιμοποίησε την.

Μάλιστα, λοιπόν, θα το κάνω το refresh μου, εννοείται. Θα το κάνω οπωσδήποτε ευθύς αμέσως το refresh μου για να δούμε λιγάκι. Τα αμερικάνικα. Και

Έχω και καινούριο βιβλίο, ή μάλλον σε λίγες μέρες θα το έχω. Να δω πότε θα προλάβω να... τέλος πάντων... πότε θα προλάβω να τα διαβάσω όλα αυτά που έχω. Αλλά αυτό θα το... Ναι, με αυτό θα ξεκινήσω εγώ. Με αυτό. Καινούριο βιβλίο.

εδώ χτυπάνε τηλέφωνα, στέλνουν μηνύματα, τα πάντα όλα, τα πάντα όλα. Λοιπόν, να στείλω και ένα τραγούδι στο φίλο μου τον Παναγιώτη από την Κύπρο που ακούει κάθε μέρα. Κύπρος εδώ. Ιταλία, Ηρώ, όχι, γιατί Ηρώ είναι στην Πάρο. Καλημέρα Ηρούλα μου. Γερμανία εδώ. Κικίτσα, Φραν, Ζελένη, Ιάσονα, Γιώργο. Αυστρία εδώ. Ηλίας, Λίτσα, Αγγελικούλα, Μαράκη. Κύπρος, Παναγιώτη. Ρουμανία, Πέτρος.

Ισόγεια ρεύματα στο πάρκο της Έλλης. Καλημέρα σας. Καλημέρα Ρινούλα, καλημέρα κυρία Κούλα ξανά. Αχ αυτή η κυρία Κούλα. Αχ ο αρχηγός, η αρχηγός της οικογένειας. Λοιπόν, καλύτερο αρχηγό η οικογένεια δεν θα μπορούσε να έχει. Τα έχει όλα σε σειρά, σε τάξη και όλα γίνονται όπως πρέπει, όταν πρέπει. Έτσι είναι η κυρία Κούλα, τη χαίρομαι και την καμαρώνω. Χίλια χρόνια να ζήσετε και να χαρείτε τόσα και άλλα τόσα και άλλα τόσα, σαν αυτά που χαρήκατε τώρα με τον εγγονό στην ιατρική του Πανεπιστημίου Πατρών. Καλημέρα Γιάννη.

Σας είπα ότι τα ισόγεια ρεύματα, τα ψηλά μπαλκόνια της Παπα Βασιλείου έγιναν ισόγεια ρεύματα. Και ξέρω εγώ τι λέω, ρεύματα. Ηλεκτρικά ρεύματα. Κάτι ε1, ε2, ε3 μπροστά του. Είναι σαν να σε περνάει λίγο ρεύμα. Κορίμιλια, έλα, ένα τέταρτο μας έχει μείνει για το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Αύριο θα είμαστε πρώτα ο Θεός. Όλα και όλα, πρώτα ο Θεός. Όλα και όλα. Να σας διαβάσω και μια πολύ ωραία ανακοίνωση που μας ήρθε χθες από το Δημοτίνου, ωραία ανακοίνωση. Είχε και ένα πολύ ωραίο έτσι γραφικό και έχει να κάνει με την καθαριότητα και με την έκκληση του Δημοτίνου να προσέχουν όλοι τέλος πάντων εν ώψη και του 15 Αυγούστου το νησί, τον τόπο, το σπίτι μας είναι ο τόπος μας, έτσι δεν είναι. Πριν από αυτό θέλω να σας, να σας μεταφέρω λίγο έτσι ένα σκηνικό. Ήμουνα που λέτε πριν από δύο μέρες την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα ωραιότατο καλοκαιρινό μαγαζί, Ναξιώτικο. Και ξαφνικά λοιπόν εκεί που ήμασταν και πίναμε το ποτάκι μας και ωραία, τρώγαμε το ωραίο το φαγάκι μας, μια πολύ όμορφη μεγάλη παρέα, ξαφνικά εκεί που ακουγόταν η μουσική άρχισαν να χτυπάνε κάτι καμπάνες. Λέω, έκανα το σταυρό μου και μετά από λίγο βλέπω τον κόσμο να ξεσηκώνεται, να βουτάει κάτι μαντήλια στα χέρια και να γίνεται ο χαμός. Ο χαμός, όταν σας λέω χαμός, και να η χορή, και να τα μαντήλια στον αέρα, και να τα γέλια, και να οι χαρές. Γιατί? Διότι οι καμπάνες είναι η εισαγωγή του τραγουδιού του Κωνσταντίνου του Αργυρού. Οι καμπάνες, παιδί μου, οι καμπάνες. Αυτό άκουσα. Έκανα εγώ το σταυρό μου, τον έκανα.

Τώρα, άμα σου πω ότι δεν το έχω πετύχει αυτό, δεν το έχω χάσει αυτό το επεισόδιο. Ευτυχώς που έχω τους ρεπόρτερ μου εδώ και με ενημερώνουν. Ο Μποριανός μπορεί να τραγουδήσει τα πάντα. Δεν το συζητάμε. Ευαγγέλη Σιγάλας. Ωραίος όμως και ο Κωνσταντίνος ο Αργυρός, δεν έχω να πω. Α, όλα και όλα. Και μιας και τώρα το καλοκαίρι είναι η περίοδος των διασκευών, της καλοκαιρινής εκδοχής των τραγουδιών, ναι. Σας είπα από πού κατάγομαι, έτσι το έμαθα πρόσφατα. Άρε, ωρινέα ξώτη. Αγγλίδα, παιδί μου, είμαι Αγγλίδα. Μου το έχουν πει και άλλοι στο παρελθόν, διότι είμαι Αγγλίδα στα ραντεβού μου. Είμαι done στην ώρα μου.

που λέτε, μετά τις καμπάνες και το βλέπω τα μαντήλια να πετάγονται, λευκά μαντήλια, έτσι είναι αυτό. Ναι, να πετάγονται στον αέρα και να σηκώνονται όλοι και να χορεύουν και να γίνεται ένας χαμός, ξαφνικά. Λέω, τι έγινε, παιδί μου, τι συμβαίνει εδώ. Τους βλέπω, αυτοί που δεν είχαν συγκινηθεί, τέλος πάντων, ή ήταν με την μπουκιά στο στόμα, ρε παιδάκι μου, δεν πρόλαβαν να σηκωθούν στις καμπάνες. Στις πρώτες νότες του επόμενου τραγουδιού δεν έμεινε άνθρωπος σε καρέκλα. Τι, πια πυρούνια, πια μαχαίρια, πια αυτά, φύγαν όλα, τα παρατήσανε κάτω και σηκώθηκαν όλοι πάνω. Τι άκουσαν, μα έλαντε, τι άκουσαν. Δεν άκουγε η Αργυρούπολη ανελιπώς, θα είχα κάνει ήδη φασαρία. Καλημέρα, Δεσποινούλα, ξανά. Καλημέρα, δασκαλέ μου.

βεβαίως Αγγλίδα από, το, από το ποτα, τον ποταμό Στουρ. Και εσύ τώρα πήγες τώρα για μπάνιο, είναι δυνατόν τώρα, 8 με 10 δεν πάμε για μπάνιο, τα έχουμε πει, εκτός αν έχουμε ραδιοφωνάκι μαζί μας όπως κάνει η Νονά μου, η, η Καμαριανή, η Πινελόπη μου, τι να είναι δυνατόν τώρα να χάνεις τα σημαντικότερα. Τι να σου κάνω εγώ τώρα.

Λοιπόν, επειδή πολλοί κόσμος και κοσμάκης συγκινήθηκε από αυτά που λέγαμε το πρωί για τα σχολεία και το χαρτί και το μολύβι και όλα αυτά, τέλος πάντων, που θα πρέπει να, τα βιβλία κυρίως που θα πρέπει να επιστρέψουν κάποια στιγμή πιο δυναμικά στα σχολεία μας. Άστα αυτά, Πινελόπη, άστα αυτά, δεν είναι. Τα ραντεβού τα κλείνουμε μετά τις 11. Τίποτα, σφάλμα, μεγάλο σφάλμα. Τέλος πάντων, σε συγχωρώ, γιατί είσαι τυπική κατά τα άλλα. Επειδή λοιπόν κόσμος και κοσμάκι συγκινήθηκε και λέει και μου αρχίσατε να μου στέλνετε φωτογραφίες από παλιά, από εκθέσεις, από εκείνα τα χρόνια με το πολυτονικό και όλα σύστημα και με τις ζωγραφιές, τα τετράδια και όλα τα υπόλοιπα. Εγώ λοιπόν θα σας αφιερώσω ένα τραγούδι εκείνης της εποχής. Λίγο πριν κλείσουμε, έτσι για να σας γυρίσω ακόμα λίγο πίσω στο χρόνο.

μετά την Ιουλία εδώ που τα λέει μια χαρά τα λέει. Χαμός σας λέω, έγινε χαμός. Αλλού τα πυρούνια, αλλού τα κουτάλια, αλλού τα μαχαίρια, αλλού τα αυτά. Όλοι όρθιοι να χορεύουνε. Πάω λοιπόν να σας γυρίσω λίγο ξανά πίσω, πίσω, πίσω στον χρόνο. Κάνω και τέτοια.

0: Ναι, αλλά να το κάνετε σωστά, έτσι. Τη χορευτική φιγούρα να γίνεται σωστά, παρακαλώ πολύ. Όπως τότε, όπως στις παλιές ελληνικές ταινίες τα βλέπουμε αυτά. Λοιπόν, πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Σιγά σιγά. Πρέπει να ευχαριστήσω, όχι δεν πρέπει, θέλω να ευχαριστήσω αυτούς που μας στηρίζουν. Και δεν είναι άλλοι από το φούρνο Λαγογιάννη. Καφεδάκι, παρακαλώ πολύ, τυροπιτίτσα, γραβιεροπιτούλα, ό,τι θέλετε εσείς θα το βρείτε στο φούρνο Λαγογιάννη. Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών Μιχάλη Μαρούλη. Έχω να φτιάξω ένα μουσακά σήμερα, Μιχάλη. Έχω να φτιάξω ένα μουσακά με τις μελιτζάνες σου στο φούρνο. Το δικό σου καλέ. Αυτόν που θα ζήσει αιώνια κι αυτός. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. My Market. Εδώ στην Άξο. Πτηνοτροφική Άξο. Τα καλύτερα βουλάκια του πλανήτη και φραγκόσικο στο φιλότι. Η καλύτερη ο καθένας στον τομέα του. Ευχαριστούμε πολύ. Ακολουθεί ο κύριος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης με την εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Εμείς ανανεώνουμε πρώτα ο Θεός για αύριο το πρωί. Αύριο είναι Τετάρτη και ο μήνας 5. Αύριο λοιπόν στις 8 ακριβώς. Κυρία Κούλα, τα θυμάστε αυτά τα τραγούδια, ναι.
1: Είσαι ένα τρελό κορίτσο με μηνύσεις.
0: Τρελό κόριτσα.
1: Στο δρόμο όλοι σε κοιτούν.
0: Αύριο στις 8 ανοίγω μικρόφωνο και λέω καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Πάντα με το βλέμμα.
0: Ο κύριος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης ακολουθεί με την εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες».
1: Τρελό κόριτσο.
0: Να είστε καλά, να προσέχετε.
1: Μη ζητάς πολλά.
0: Να περνάτε όμορφα και να βρίσκετε λόγους να χαμογελάτε. Υπάρχουν αυτοί οι λόγοι. Κοιτάξτε γύρω σας και μην τους χάνετε. Ευχαριστώ από καρδιάς γιατί και σήμερα τι να πω πια, τι να πω, τι καλύτερη παρέα.
1: Να χορεύουν και να περπάτουν.
0: Γεια σας και χαρά σας.

0: FM Stereo.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

στην Αφρική, στην Ασία, στην Οκεανία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, στη μακρινή Μελβούρνη. Στο Radio Sparty, στο Radio Ελλάς που μας αναμεταδίδουν. Καλημέρα στους φίλους στο Johannesburg. Και μια καλημέρα στη Νέα Υόρκη, στο Radio Historia, που επίσης μεταδίδει ραδιοφωνία και κλάδων 101,3 FM. Καλημέρα σε όλους. Μια αξιότικη καλημέρα. Εδώ, από τα παλάτια, την Πορτάρα. Από το σταθμό του Μαρούλη, από το σταθμό της Νάξου μας, από το σταθμό του Αιγαίου μας. Και μην ξεχνάτε ότι ο ομφαλός της γης είναι αυτή η ελληνική θάλασσα, αυτό το ελληνικό πέλαγος, η ελληνική λίμνη που λέγεται Αιγαίο-Πέλαγος. Από εδώ λοιπόν, από το ελληνικότατο Αιγαίο-Πέλαγος μας, εκπέμπουμε καλημέρες, αιγαιοπελαγίτικες καλημέρες για ολόκληρο τον πλανήτη Γη. Και μην ξεχνάτε επίσης το σλόγγαν μας, όπου να άξιος και άξιος, όπου άξιος και να άξιος. Από την Αξά μας, το ωραιότερο μέρος της γης. Σαν την Άξο πουθενά στον κόσμο. Είναι η καθημερινή μας τοπική εκπομπή. Καλημέρα Κυκλάδες. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου σύζυγος η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου εδώ δίπλα μου σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triantafyllidis@hotmail.gr. Μαζί μας τη ραδιοφωνική ομάδα του Καλημέρα Κυκλάδες. Και αυτό το πρωινό η καλή μας κόρη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δημοσιογράφος μας στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο ένα δροσερό, δροσερό τριανταφυλλιδέικο, τριανταφυλλένιο, αυγουστιάτικο καλημέρα Κυκλάδες. Έλατε και αυτό το πρωί μαζί να απολαύσουμε τον πρωινό μας καφέ και να κουβεντιάσουμε τα νέα της Νάξου, των Κυκλάδων, του Αιγαίου, της Ελλάδος, της Κύπρου μας και ολόκληρου του κόσμου. Και η πρώτη καλημέρα για σήμερα μας έσκασε μύτη από την καταπράσινη και μυροβόλο Άνδρο. Να λοιπόν που ανδριώτικα ξεκινάει σήμερα το καλημέρα Κυκλάδες. Μια καλημέρα την πανέμορφη Σαντορίνη μας, καλημέρα από Μήλο, καλημέρα από τη Λιδία από Ερμοπολισσίρου, ο κουμπάρος μου και η κουμπάρα μου από την Τίνο στέλνουν τις δικές τους τινιακές καλημέρες. Καλημέρα η Μελίνα από Ερμοπολισσίρου, καλό πρωινό από τη Στελίδα και μια καλημέρα από το φίλο μας από τον Γλυνάδο. Καλημέρα από τον φίλο το Δημήτρη το Σκιαδά, από την Άουσα της Πάρου μας, τον πρόεδρο του Συλλόγου Αλιέων Παρού. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη το Σκιαδά και στην οικογένειά του, στην αγαπημένη μας Νάουσα τη

θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας «Καλημέρα Κυκλάδες» είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλη, σημαίνει εγγύηση. Δεκαετίες δίπλα σας στο κατάστημα Μαρούλης με τις καλύτερες μάρκες της αγοράς. Μίλε, ΑΕΓΕ, Γορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Electrolux, Sharp, Samsung, Μαρούλης. Τα πάντα σε ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές. Τα πάντα σε ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές. Επαγγελματικά ψυγεία, επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων, επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων. Για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας. Τώρα οι επαγγελματίες της Νάξου εξυπηρετούνται από το κατάστημα Μαρούλης με επαγγελματικές ηλεκτρικές συσκευές. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε ακόμα κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης για χειμώνα-καλοκαίρι, κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενά σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Τηλεοράσεις όλων των ειδών, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση, θα βρεις του Μαρούλη. Έπιπλα κουζίνας στο κατάστημα Μαρούλης, τελευταίας τεχνολογίας, ευρωπαϊκά, διζαϊνάτα σε πολύ καλές τιμές. Και βεβαίως, ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2250-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Μια καλημέρα Τσεγκαρές, καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι, καλημέρα για τον δημαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό και μια καλημέρα για τον Μιχάλη τον Μαρούλη, τον ιδιοκτήτη και διευθυντή της ραδιοφωνίας Κυκλάδων.

0: Οι παραλίες γεμάτες και σήμερα η θερμοκρασία θα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Στην ερημιά του.
0: Πάμε στο νησί της Σαντορίνης, όπου όπως διαβάσαμε στο kiklades.live.gr, στη Σαντορίνη έργα αθλητικά άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για τις αθλητικές υποδομές, ανακοίνωσε ο υπουργός μας Γιάννης Βρούτσης. Νέος φωτισμός LED στα γήπεδα, κλειστός αθλητικός χώρος και αναβαθμίσεις εγκαταστάσεων στο επίκεντρο της επίσκεψης του Γιάννη Βρούτση στη Σαντορίνη. Στη Σαντορίνη ο Γιάννης Βρούτσης επισκέφθηκε τα γήπεδα ποδοσφαίρου στο Βόφωνα, το Μεγαλοχώρι και το Εμπορίο, όπου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες τοποθέτησης νέου συνθετικού χλωροτάπητα με χρηματοδότηση του Υπουργείου Αθλητισμού. Παράλληλα ο βουλευτής και υπουργός επισκέφθηκε το ακροτήρι και τη θερασιά, όπου οι αντίστοιχες παρεμβάσεις βρίσκονται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης. Ο υπουργός Γιάννης Βρούτσης από τη Σαντορίνη ανακοίνωσε ακόμα την εγκατάσταση σύγχρονου φωτισμού τεχνολογίας LED σε όλα τα αναβαθμισμένα γήπεδα, τη συγχρηματοδότηση σε συνεργασία με το Δήμο Θύρας νέου κλειστού αθλητικού χώρου δίπλα στο κλειστό δημοτικό γυμναστήριο, τη στήριξή του στην απόφαση του Δήμου για την ανακατασκευή του ιστορικού γηπέδου ποδοσφαίρου 11x11 στο εμπορίο, έδρα της Λαύρας. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κύριος Βρούτσης παρακολούθησε τη γιορτή της Βεντέμας, που διοργάνωσε η Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων και σηματοδοτεί την έναρξη του Τρίγου, αναδεικνύοντας την παράδοση και την ινική ταυτότητα της Σαντορίνης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος υπουργός, στη Σαντορίνη δραστηριοποιούνται 14 αθλητικά σωματεία, καλύπτοντας 11 αθλήματα με συνολικά 817 αθλητές και 21 προπονητές.
1: Κι όλες εσύ που έφυγες.
0: Πρώτο θέμα στη Σαντορίνη, επίσκεψη Γιάννη Βρούτση και έργα άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για τις αθλητικές υποδομές, ανακοίνωσε ο Γιάννης Βρούτσης. Μπαίνετε στο kiklades.live.gr, το κυκλαδίτικο site, και διαβάζετε τι έκανε, τι είπε, τι ανακοίνωσε ο Γιάννης Βρούτσης στη Σαντορίνη.

0: 3η-4 Αυγούστου, σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, θυμάται η μνήμη των Αγίων Επτά Παιδών εν Εφέσω και της Αγίας Ίας.
1: Το με, τι μου πες χτες, άσε με.
0: Σήμερα στην Ερμόπολη της Ήρου η κρίσιμη απόφαση για την προφυλάκηση ημί του 49χρονου μετά το θάνατο της διασώστριας. Ενώπιον του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου οδηγείται αυτή την ώρα ο 49χρονος που κατηγορείται για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο. Οι δικαστές αναμένεται να αποφασίσουν εάν θα προφυλακιστεί ή θα παραμείνει σε κατοίκον περιορισμό μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του kekladeslive.gr αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο 41χρονος, ήδη ο ρεπόρτερ του kekladeslive.gr βρίσκεται στο χώρο των δικαστηρίων. Ο κατηγορούμενος παραμένει σε κατοίκον περιορισμό, όπως είχε αποφασιστεί προσωρινά, λόγω της διαφωνίας που προέκυψε μεταξύ εισαγγελέα και ανακρίτριας για την ποινική του μεταχείριση, ζήτημα το οποίο καλείται να επιλύσει το Συμβούλιο.

Είμαστε εδώ στην Αξά μας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο λιμάνι και σήμερα 3η 4 Αυγούστου λόγω της αυξημένης κίνησης. Σύμφωνα με το Λιμεναρχείο Νάξου, από 11 το πρωί ως 3 θα πραγματοποιείται έλεγχο στην παραλιακή οδό και η διέλευση θα επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων. Παράλληλα, αστυνομικές και δημοτικές δυνάμεις θα βρίσκονται σε κέρια σημεία του οδικού δικτύου προκειμένου να κατευθύνουν την κυκλοφορία και να περιορίσουν τα προβλήματα. Το Λιμεναρχείο Νάξου έχει ζητήσει μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM τη σύνδρομη της ελληνικής αστυνομίας και της δημοτικής αστυνομίας, επισημένοντας ότι η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι απαραίτητη για την ομαλή διακίνηση οχημάτων και επιβατών στο λιμάνι μας σε μία ακόμα μέρα ιδιαίτερα αυξημένης τουριστικής κίνησης. Καλά, αν βλέπατε εδώ στο τσιγάρο που κρατώ, το τι γίνεται από κόσμο στο λιμάνι της Νάξου, το κάτι άλλο. Στο κορμί αυτό τα... Λίγες ώρες μετά την απόφαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου να ζητήσει έκτακτη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης του ΦΟΒΣΑ για τις εξελίξεις στην Πάρο, ο πρόεδρος του ΦΟΒΣΑ και Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος προχώρησε στην άμεση σύγκληση ευρείας τηλεδιάσκεψης για σήμερα 3η 4 Αυγούστου. Για το σκοπό αυτό λοιπόν συγκαλείται σήμερα 3η 4 Αυγούστου 5 το απόγευμα ευρεία τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή των μελών των διοικητικών οργάνων του ΦΟΒΣΑ και της ΠΕΔ Νοτιού Αιγαίου, καθώς και των βουλευτών Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου. Από εμάς ένα μεγάλο μπράβο στον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, τον Γιώργο Χατζημάρκο, ο οποίος άκουσε το αίτημα των δημάρχων και της ΠΕΔ. Να πούμε ότι την άμεση σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΦΟΒΣΑ Νοτίου Αιγαίου ζήτησε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου. Μετά τη δεύτερη έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα 3 Αυγούστου με αντικείμενο τις εξελίξεις γύρω από τη δικαστική δίωξη του Δημάρχου

πάρα πολλοί κόσμος στη Σύφνο μας. Καλημέρα στη Σύφνο. Η Σύφνος είναι και στο επίκεντρο του Conde Nast Traveler, με αφιέρωμα στη μαγική ήρεμη πλευρά της. Στο επίκεντρο ενός εκτενούς φωτογραφικού αφιερώματος του Διεθνούς Ταξιδιωτικού Μέσου Conde Nast Traveler βρέθηκε η Σύφνος, η οποία παρουσιάζεται ως ένας από τους πιο αυθεντικούς και γαλήνιους ελληνικούς νησιωτικούς προορισμούς, μακριά από την πολυκοσμία των δημοφιλών Κυκλάδων. Ξεχωριστή θέση στο αφιέρωμα καταλαμβάνει η γαστρονομία της Σύφνου, η οποία χαρακτηρίζεται ως μία από τις σημαντικότερες της Ελλάδος. Μέσα από 19 φωτογραφίες, το Conde Nast Traveler παρουσιάζει τη Σύφνο μας ως ένα προορισμό που συνδυάζει φυσική ομορφιά, ηρεμία, αυθεντικότητα και υψηλή ποιότητα εμπειριών, προτρέποντας ουσιαστικά τους αναγνώστες του να προγραμματίσουν το επόμενο ταξίδι τους στην αγαπημένη Σύφνο.

Καλημέρα από Σίκινο, μια καλημέρα από Κύφνο, καλό πρωινό από το χωριό Βίσας της Σύρου. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο πανκυκλαδικός ραδιοφωνικός σταθμός, το κυκλαδίτικο ραδιόφωνο του Μαρούλη. Κοντά μας πάντα το kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφο Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, τώρα και με δεύτερη τηλεοπτική εκπομπή, Ο Λόγος Εσάς, που δίνεται ο λόγος στον ανώνυμο κάτοικο να πει τα παράπονα και στο Viber με τους περισσότερους φίλους αναγνώστες, στο site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές τα κυκλαδονίσια μας ανάμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site ταμπλούχο στην ενημέρωση των Κυκλάδων. kikladeslive.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 777 129 και info papakikladeslive.gr.

βρούμε και τα θέματα του kiklades.live.gr. Σύρο στην κρίση των δικαστών σήμερα ο 41χρονος. Γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου ενώπιον του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου. Βρίσκεται αυτή την ώρα ο 41χρονος που κατηγορείται για το θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο. Οι δικαστές καλούνται να αποφασίσουν εάν ο κατηγορούμενος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, θα προφυλακιστεί ή θα παραμείνει υπό περιοριστικούς όρους. Μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Συμβουλίου, ο 41χρονος θα βρίσκεται σε κατοίκον περιορισμό. Η παραπομπή της υπόθεσης στο Συμβούλιο προέκυψε μετά τη διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέας σχετικά με την προσωρινή του κράτηση. Πρώτο θέμα λοιπόν εδώ στη Σύρο, η σκληρή αυτή δολοφονία. Πρώτο θέμα και στο kiklades.live.gr. Άλλα θέματα, κρίσιμες αποφάσεις για σχολεία και γιατρούς. Σύρος δεν διακόπηκε ποτέ η λειτουργία της ΜΑΦ, λέει ο διοικητής του νοσοκομείου. Κυκλάδες, 13 συλλήψεις, εν Άξο, Μύκονο, Τίνο και Θύρα. Το αστυνομικό μας δελτίο. Ασφαλής φιλοξενία κατοικίδιων στην κτηνιατρική κλινική Κυκλάδων. Στη Σύρο για διακοπές ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Αυτά και άλλα πολλά στο kiklades.live.gr. Το μοντέρνο, το νεανικό, το σύγχρονο site, κυρίες και κύριοι, που με μια μεγάλη ομάδα από επαγγελματίες βρίσκεται κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο. kiklades.live.gr, το site που προβάλλει τα ζητήματα των Κυκλάδων, που πιέζει την κεντρική διοίκηση για να δώσουν λύσεις, το site που ελέγχει την εξουσία. Μέσα μάτια σου είδα, αχ, είδα. Και μια καλημέρα έχουμε από την καλή μου φίλη την Κατερίνα τη Μονογιού. Μας ακούει και στέλνει τις καλημέρες της σε όλη την Άξο, σε όλες τις Κυκλάδες μας. Καλημέρα Κατερίνα. Κατερίνα Μονογιού, που πραγματικά είναι μια πολύ καλή βουλευτής, αλλά πάνω απ' όλα η Κατερίνα είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, κυρίες και κύριοι, και γι' αυτό και την αγαπάμε ιδιαίτερα. Καλημέρα στη βουλευτή μας, την Κατερίνα τη Μονογιού. Την ευχαριστούμε για τις καλημέρες της.

φίλη ακροάτρια, καλημέρα στην Κατερίνα Τιμονογιού. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος και μια πολύ καλή βουλευτής, μου λέει, που είναι συντρέχτρα και είναι κοντά στον κόσμο, κοντά στα προβλήματα του κόσμου. Ευχαριστούμε τη βουλευτή, την Κατερίνα Τιμονογιού. Καταλήγει η καλή μας ακροάτρια. Την ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στην βουλευτήνα μας, την Κατερίνα Τιμονογιού, λοιπόν, από όλους εδώ, από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.

το Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών σήμερα στις 12 το μεσημέρι η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχου της Νέας Δημοκρατίας, που πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Ο επικίδιος για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη θα εκφωνηθεί από τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη, τιμώντας έτσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη μακρά πολιτική διαδρομή και την προσφορά του Γιάννη Βαρβιτσιώτη στη δημόσια ζωή της χώρας. Στην κηδεία αναμένεται να παραστεί η πλειονότητα των ενεργεία και μη πολιτικών προσωπικότητων της χώρας. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής θα ακολουθήσει η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Να πούμε ότι ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ένας γνήσιος δεξιός, πατριώτης, καραμανλικός που πίστευε στις ιδέες της δεξιάς.

Ένας φίλος ακροατής μας στέλνει τις καλημέρες του. Γιάννης Βαρβιτσιώτης, τον θυμάμαι παιδάκι, μου λέει, εκείνος μεγάλος ήταν υπουργός, όπως το λέτε, πραγματικά δεξιός και καραμαλικός. Εμείς οι γνήσιοι, οι δεξιοί, οι καραμαλικοί, οι νεοδημοκράτες, αποχαιρετάμε, μου λέει, το Γιάννη Βαρβιτσιώτη.

0: Ραδιοφωνικό 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: μέρος της εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Ψήξεις θέρμανσης κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Θα βρείτε στο Μαρούλι και τα έξυπνα κλιματιστικά, τα οποία έχουν μεγάλη απόδοση και στο να ζεσταίνουν και να δροσίζουν το χώρο σας, χωρίς να σας καίνε στην τσέπη, αφού καίνε λιγότερο ρεύμα. Και για κλιματισμό στην άξο μας, Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για κλιματισμό στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Ένας φίλος ακροατής, είμαι 83 ετών, παραθερίζομαι την αδερφή μου, μου λέει, στην Τίνο και σας ακούμε στο ξενοδοχείο. Είχαμε τάμα να έρθουμε, δεν τα έχουμε καλά με τη θάλασσα και τα νησιά. Εμείς είμαστε Αθηναίοι και είχαμε εξοχικό χρόνια, μου λέει, στα Καμένα Βούρλα, εκεί πηγαίναμε. Είμαι δικηγόρος, μου λέει, η αδερφή μου χρόνια δημόσια υπάλληλος. Και αναφέρεται στο Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα, μου λέει, γνήσιος καραμαλικός, γνήσιος νεοδημοκράτης. Ο φίλος αναφέρεται και στις φωτιές, κυρίες και κύριοι. Είμαι 83 ετών, έχω δει πολλές φωτιές και επί Ανδρέα Παπανδρέου μπαίνανε φωτιές και επί Σιμίτη και επί Κώστα Καραμαλή και επί Σαμαρά, μου λέει, και επί Τσίπρα και επί σήμερα. Συμφέροντα είναι αυτοί που βάζουν τις φωτιές και πιστεύω, μου λέει, ότι δυστυχώς αν δεν υπάρξουν αυστηρότερες ποινές δεν θα γίνει τίποτα. Κάποιοι προσπαθούν να κάνουν αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, εκμεταλλευόμενοι τις πυρκαγιές, μου λέει.
1: Για ο δημιουργός σου δεν πόνεσαι, που σε στείλε βορρά εδώ πέρα.
0: Μια καλημέρα έχουμε επίσης από τη Δονούσα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό πρωινό από τη φίλη από την Αμοργό. Και η Αμοργός έχει γεμίσει κόσμο. Καλημέρα στην αγαπημένη Αμοργό.

μια καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι, από το αγαπημένο Φιλότη μας. Καλημέρα στο Φιλότη. Καλημέρα σε όλους τους φιλοτίτες και τις φιλοτίτσες.

Όπως ανακοινώνει μέσω της ραδιοφωνίας και κλάδων 101,3 FM το Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου, η Διευθύντρια Ψυχίατρος Ελένη Μαύρου θα βρίσκεται στην Άξο μας από την Παρασκευή 28 Αυγούστου έως και την 3η 1η Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων μετακινήσεών της. Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα λειτουργήσει το τακτικό ψυχιατρικό εξωτερικό ιατρείο. Η παρουσία της ιατρού στην Άξο διευκολύνει σημαντικά τους κατοίκους, ιδιαίτερα όσους διαφορετικά θα έπρεπε να μετακινηθούν εκτός Νάξου για να απευθυνθούν σε αντίστοιχη ειδικότητα. Τα ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προγραμματίσουν την επίσκεψή τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους ή μέσω της ψηφιακής εφαρμογής MyHealth ή μέσω της Εθνικής Γραμμής Ραντεβού Υγείας 1566 ή τηλεφωνικά μέσω της Γραμματείας των Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου Νάξου στα τηλέφωνα 2285 360 501 και 2285 360 501.

Λονδίνο νεκρή ανασύρθηκε μια 78χρονη κολυμβήτρια από τη θαλάσσια περιοχή Λαούτη. Χθες το μεσημέρι μια 78χρονη μεδαπή κολυμβήτρια στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Λαούτη της Τίνου. Η 78χρονη εντοπίστηκε από ένα ιδιωτικό σκάφος χωρίς τις αισθήσεις της, περισυλλέχθηκε, μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Τίνου. Από εκεί διακομίστηκε με όχημα του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Τίνου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Πάμε Σαντορίνη, άγρια συμπλοκή 5 ατόμων με αφορμή αγοροπολισίας ναρκωτικών. Στο νοσοκομείο ένας 25χρονος με τραύμα από μαχαίρι. Συνελήφθησαν επίσης 5 άτομα για συμπλοκή, διακίνηση ναρκωτικών και άλλα αδικήματα. Παιδιά, μπουμπούκια.

Άξο μας 19χρονοι κλέψανε δύο μηχανές στην Άξο. Ένας 19χρονος αλλοδαπός και τρεις 19χρονοι μεδαποί, οι οποίοι αφαίρεσαν δύο δίκυκλες μοτοσυκλέτες και όταν έγιναν αντιληπτοί επιτέθηκαν σε έναν από τους ιδιοκτήτες.

φαίνεται τα νέα της Νάξου, τα νέα των Κυκλάδων, από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων και την εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Παράταση στην εφεδρεία των παλιών εργοστασίων της ΔΕΗ σε Άνδρο και Πάρο. Από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα έχουμε μεγάλη χρηματοδότηση για τον τεχνολογικό εξυγχρονισμό των σχολείων σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Και συνεχίζουμε τα κυκλαδίτικα νέα μας, πηγαίνοντας αυτή τη φορά στην Πάρο μας. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάρου αποφάσισε ομόφωνα τη χορήγηση μηνιαίας χρηματικής παροχής ύψους 100 ευρώ στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πολύ καλό αυτό. Για χρονικό διάστημα έως 5 ετών από το διορισμό τους.

για πάμε στις αθλητικές. Ειδήσεις, έχουμε και το νέο πράσινο πούλμαν, κάνει 500.000 ευρώ. Νέο πούλμαν για την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αγόρασε ο Γιάννης Αλαφούζος. Σήμερα ο Σέρβος Κώστιτς θα απαντήσει στην ΑΕΚ, ελπίζουμε να έρθει στη Νέα Φιλαδέλφια. Και σήμερα έχουμε τη μάχη της Ολυμπιακάρας κόντρα στην Αϊμέχεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. 30. Το ευρωπαϊκό ταξίδι του θρύλου ξεκινάει από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και πρώτο εμπόδιο είναι η Ολλανδική Αϊμέχεν. Ο πρώτος αγώνας σήμερα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στις 9 το βράδυ σε μετάδοση από το Cosmote Sport High Definition.

ευχόμαστε στο θρύλο να κερδίσει απόψε. 9 το βράδυ λοιπόν, Ολυμπιακός Ναϊμέχεν στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Πανέτοιμος Ολυμπιακός για την πρώτη μάχη με την Ναϊμέχεν. Την προσπάθειά του να βρεθεί για δεύτερη σερί σεζόν στα αστέρια του Champions League ξεκινά ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι υποδέχονται την Αϊμέγγεν στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο. Η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλει να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στο πρώτο του επίσημο μάτς για τη φετινή σεζόν, αλλά και στην πρώτη φορά που παίζει προκριματικά έπειτα από 3 χρόνια, αφού πέρσι και πρόπερσι είχε εξασφαλισμένη θέση.

Ευθεία θα είναι ο Πόποβιτς, με τον Μπρούνο να παίρνει θέση στο αριστερό άκρο, τον Πιρόλα να ξεκινά ως δεξιό στόπερ. Σμαϊλοβίτς έχει τον πρώτο λόγο για να πλαισιώσει τον Ιταλό.

0: καταδικό. Και πάμε στην ΑΕΚΑΡΑ. Η μετά Πινέδα εποχή θα έχει Βιτάλης, Μάγερ και Καΐρινεν που τα κάνουν όλα. Συμφωνία της ΑΕΚ με την ομάδα Γκιόρ για τον Βιτάλης έρχεται στην Αθήνα για τις υπογραφές. Ο Μασούρας εγκαταλείπει τον Γιώργιος Καραϊσκάκης και τον Πειραιά και πάει στη Σαουδαραβική Νεόμ. Ο Στρεφέτσα στην Παλέρμο και ο Αντρέ Λουίς φεύγει για τον Πειραιά και το Φάλιρο και βρίσκεται ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Για το δικό σου Θεό μαζί σου θα καώ. Της άπλωσε τα χέρια και βγήκαν περιστέρια, πιστεύει αυτή.
0: Και για να πάμε στα βόρεια, ο Τόμ Λουσέ φόρεσε την ιστορική και τιμημένη φανέλα της ΠΑΟΚΑΡΑΣ. Πυρκαγιά είχαμε χθες σε σκουπίδια και χαμηλή βλάστηση στο Βοτανικό κοντά στο γήπεδο του νέου Παναθηναϊκού. Εντυπωσιακή εντωμεταξύ η εξέλιξη των έργων στο Βοτανικό. Μεγάλο ενδιαφέρον για τις σουίτες του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Φράτη.

Καλημέρα. 10:53 πρώτα λεπτά. Ο Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, όπως κάνει επί 37 χρόνια κάθε πρωί. Ιούλιος, Αύγουστος, καλοκαίρι 2026. Ο 37ος Αύγουστος που είμαστε μαζί. Το 37ο συνεχόμενο καλοκαίρι που είμαστε μαζί σας. Όλες τις εποχές, φθινόπωρο, χειμώνα, άνοιξη, χειμώνα, 365 μέρες το χρόνο, επί 37 χρόνια είμαστε εδώ, σε αυτά τα μικρόφωνα, σε αυτά τα στούντιο, μπροστά σε αυτές τις κονσόλες, για να σας λέμε καλημέρα Κυκλάδες, για να μας λέτε τις δικές σας καλημέρες. Γιατί αυτήν εδώ την εκπομπή δεν την κάνω μόνος μου, την κάνουμε μαζί με σας. Υπάρχει λαϊκή συμμετοχή. 37 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Καλημέρα Κυκλάδες. Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, το μικρόφωνο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Σεμνή Τριανταφυλλίδου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τους τρεις μας μια δροσερή καλημέρα. Ένα δροσερό τριανταφυλλιδέικο, τριανταφυλλένιο καλημέρα.

χαμός, το τι κόσμος δεν λέγεται. Γεμάτη Νάξος από κόσμο, καρφίτσα δεν πέφτει και πάρα πολλοί δικοί μας αξώτες έχουν κατέβει στο νησί και χιλιάδες Έλληνες και ξένοι και αυτό τον Αύγουστο και αυτό το καλοκαίρι επέλεξαν την Νάξο μας για τα μπάνια τους και τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
4: συνεντεύξεις,
3: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
4: Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών στην Άξο και στις Κυκλάδες. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις της αγοράς. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση Μαρούλης, τηλεοράσεις για την κρεβατοκάμαρά σας, το σαλόνι σας, το καθιστικό σας, την κουζίνα σας, τη βεράντα σας, το μπαλκόνι σας, τον κήπο σας, τηλεοράσεις για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Ανάξος. Τηλέφωνα 22850 22588 6944 358 933 και 6970 355 535.
1: Μέρες τώρα στην πόρτα σου.
0: Και για τηλεοράσεις στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Τι γράφουν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι των Αθηνών.
1: Πόρτα σου λιώνω, δυο κουβέντες να σου πω.
0: Πάντα κατά αλφαβητική σειρά για να μην αδικήσουμε κανένα συνάδελφο και καμία εφημερίδα. Ξεκινάμε με την εφημερίδα η Καθημερινή. Τα κρίσιμα δευτερόλεπτα στον αέρα. Οι δυσκολίες του συντονισμού και οι εκτιμήσεις για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Πάμε στην εφημερίδα «Ο Λόγος». Μάχη με τις φλόγες σε δεκάδες μέτωπα. Επιδότηση ενοικίου μέχρι 500 ευρώ και αποζημίωση στο 100% για σπίτια που κάηκαν. Στα 3,1 δις ευρώ το κόστος των καταστροφικών Mega Fires. Περνάμε στην επόμενη εφημερίδα «Ριζοσπάστης». Ένοχος η εμπριστική πολιτική τους. Απάντηση με οργανωμένη δράση και αλληλεγγύη του λαού. Και μετά τις πρωινές, τις απογευματινές εφημερίδες, ολική αποζημίωση για πρώτη κατοικία ή εξοχικό. Τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης σε όσους τους κάηκαν τα σπίτια τους ή οι επιχειρήσεις τους. Περνάμε στην επόμενη εφημερίδα «Τα Νέα». Πυρκαγιές

περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πρώτο θέμα και εδώ, οι πυρκαγιές. Ο ελεύθερος τύπος κόντρα στις φλόγες και τα μποφόρ. 3.589 προσλήψεις έως το τέλος του καλοκαιριού. Ψηφιακή κάρτα εργασίας και προσλήψεις γέμισαν τα ταμεία του ΕΦΚΑ. Μανιφέστο. Δεν ήξερε, δεν όταγε ο Ανδρουλάκης. Οι Έλληνο-Ισραηλινές σχέσεις είναι εξαιρετικές και συνεχώς ενισχύονται. Το Ισραήλ στο πλευρό της Ελλάδος. Κυριάκος Μητσοτάκης και Μπενζαμίν Νετανιάχου. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης. Αντίστροφη μέτρηση για το μετρό Θεσσαλονίκης. Η εφημερίδα Κόντρα Νιούς. Πρώτο θέμα και εδώ, οι πυρκαγιές. Νύχτα αγωνίας, λέει η Κόντρα Νιούς, και εικόνες από κοσμές με καμένα σπίτια και χιλιάδες τρέματα. Η κυβέρνηση αποζημιώνει όσους κάηκαν τα σπίτια τους.

πατρίδα ελεύθερος τύπος. Το κόμμα της Καριστιανού σκέτη αποσύνθεση. Όλοι όσοι έφυγαν τρέχοντας από το κόμμα Καριστιανού Γρατσία. Η επέτειος της 4ης Αυγούστου. Σας σήμερα ο Ιωάννης Μεταξάς, πρωθυπουργός της Ελλάδος. Political. Σε πύρινο κλειό η αντιποδιωτία. Εφιάλτης δίχως τέλος. 126.000 τρέματα αποκαλύπτει η Political. Έχουν γίνει στάχτη. Εκενώνονται οι κισμοί, μάχες με τις αναζωπηρώσεις. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Έγκλημα εκ προμελέτης. Η κυβέρνηση αποζημιώνει όσους τους κάηκαν τα σπίτια. Η εφημερίδα Star. Σοκαριστικές αποκαλύψεις για τη δολοφονία της 38χρονης Αγγλίδας Ελίζαμπεθ. Αυτός είναι ο μποξέρ Αφγανός φωνιάς. Πόσοι ιερωμένοι του και φίλοι της νεκρής τον κάρφωσε στην αστυνομία. Τη σκότωσε για να μην βαφτίσει τη σύντροφό του Χριστιανή. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος. Αποζημιώνει όσους τους κάηκαν τα σπίτια και οι επιχειρήσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το κράτος κοντά σε όσους έχασαν τις περιουσίες τους. Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες. Πορντέι, ΑΕΚ, να η ευκαιρία σου. Ολυμπιακός έτοιμος για τα αστέρια. Κόκκινος πρωταθλητής. Ξεκινάει το ταξίδι ο νέος Ολυμπιακός. Απλώνει το σεντόνι. Champions League. Φως των σπορ, χτίζει πρόκριση απόψε ο Ολυμπιακός. Η ώρα για σπορ. Όπως και να έχει, ευκαιρία που δεν θα χαθεί. Τελειώνει και με Βιτάλης. Live sport. Φουλ για 5 στα 5. Και η ΑΕΚ στη μάχη του Champions League. Μέτρο σπορ. Το νέο θαύμα ο Κωνσταντέλιας. Υπογράφει ο Ράφα Μύρ στην Ένωση. Είναι αυτεμπορική το πακέτο της ΔΕΘ για τη στέγη στο έλεος των Πυρκαγιών. Εφημερίς Δημοπρασιών, συνεχίζουμε πάντα με οικονομικές. Διαπραγματεύσεις στον αέρα. Η Φόντε Λάιεν τραβάει το αυτί σε Σάντσεθ. Στέλνει επιστολή στον Ισπανό Σοσιαλιστή Πρωθυπουργό. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα Νέος Αγώνας. Αποζημιώνει ο Μητσοτάκης όσους τους κάηκαν τα σπίτια. Παρηγοριά στον κόσμο. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Γιατί ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

καλημέρα από την Ίω, γεμάτο το νησί από κόσμο και εδώ μας λέει. Καλό πρωινό από τη Σέριφο, καρφίτσα δεν πέφτει στη Σέριφο. Όλα τα νησιά μας γεμάτα κόσμο, κυρίες και κύριοι.

ιδιαίτερα επικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα 3 Αυγούστου συνάντηση εργασίας μεταξύ της διοίκησης της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ήρου ΔΕΙΑΣ και του Αντιπροέδρου του Κλάδου Υδάτων της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων κ. Δημήτρη Ψυχογιού. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Ήρου Ερμούπολης κ. Αλέξης Αθανασίου, ο Πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ Ήρου κ. Νίκος Κεβοφύλαξ, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ερμούπολης κ. Βασίλης Κουρούτος και ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΙΑΣ κ. Δημήτρης Βακόμιος. Αντικείμενο της συνάντησης εργασίας ήταν η βιωσιμότητα και η αναπτυξιακή πορεία της ΔΕΙΑΣ. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το φάκελο διαχειριστικής επάρκειας της ΔΕΙΑΣ, την εξέλιξη των έργων που έχουν υποβληθεί προς χρηματοδότηση για την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστου, τη διαχείριση των υποχρεώσεων προς τη ΔΕΗ, καθώς και ο συνολικός στρατηγικός σχεδιασμός για την οικονομική βιωσιμότητα και την περαιτέρω ενίσχυση της επιχείρησης. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ήρου παραμένει προσιλωμένη σε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό που ενισχύει τη βιώσιμη ανάπτυξη, διασφαλίζει την προστασία του πολύτιμου αγαθού του νερού και εγγυάται την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους κατοίκους της Ήρου.

0: 11 και 19 πρώτα λεπτά, ο μεγάλος Γιώργος Καλάντζης.
1: Ελλάδα, αγάπη μου παλιά, ύστερα το βραδάκι με...
0: Και μια καλημέρα έχουμε επίσης από το φίλο μας, το Γιώργη, από την αγαπημένη Κίμολο.

0: μια καλημέρα στον αντιδήμαρχό μας, τον Βαγγέλη τον Κατσαρά. Τρέχει και δεν προφταίνει.
1: Χρόνια στο μέρο κάμα το κοπίδι και σφυρί.
0: Καλημέρα, καλημέρα Βαγγέλη.
1: Για το χατήρι σου.
0: Μια καλημέρα και στον αντιδήμαρχο και καλό φίλο, το Φώτη το

Μπλόκο σε σπήρα Ιταλών στο νησί της Κοπέλου. Βουτούσαν με μπουκάλες και κλέβανε κοράλια. Εντοπίστηκε φορτίο αξίας 800.000 ευρώ. Yeah.

Ο θάνατος της Νατάσα Γουόρτ σε ηλικία μόλις 21 ετών έχει προκαλέσει παγκόσμια θλίψη στο χώρο του στίβου. Ένα από τα πιο μεγάλα ταλέντα της Αυστραλίας έφυγε από τη ζωή. Η νεαρή αθλήτρια βρέθηκε νεκρή, αλλά για την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας της.

αφήσω πάλι. Κυκλάδες.live.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας. Στο Κυκλάδες.live.gr έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το kikladeslive.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944777129 και info papakikikladeslive.gr. Στο kikladeslive.gr μπορείτε επίσης δωρεάν να βάλετε τις αγγελίες σας. Στο kikladeslive.gr με δεκάδες ομάδες στο Facebook. kikladeslive.gr, το site που ενώνει τις Κυκλάδες.

Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, με στέλεχος του κόμματος να καταγγέλει την Καριστιανού και τη Γρατσία για την απομάκρυνση του Θανάση Αυγερινού. Τι έγραψε το Θανάση Αυγερινό, κυρίες και κύριοι? Θανάσης Αυγερινός βγήκε και τάχωσε. Θανάσης Αυγερινός από τους πρώτους συνεργάτες της Μαρίας Καριστιανού. Σε κρίση βρίσκεται το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, καθώς μετά τη διαγραφή του δημοσιογράφου Θανάση Αυγερινού πικρώνουν οι αντιδράσεις από μέλη και στελέχη. Σε ανάρτησή του, ο επικοινωνιολόγος Ηλίας Μιχάλας, μέλος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ο οποίος ήταν εξ αυτών που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη στις 26 Μάη, εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά της Μαρίας Καριστιανού αλλά και κατά της Μαρίας Γρατσία, δικηγόρου της πρώτης στην υπόθεση των Ντεμπών και στέλεχος του κόμματος για παρασκηνιακές εντολές. Ο κύριος Μιχάλας αφήνει να εννοηθεί ότι η ακροδεξιά τοποθέτηση της κυρίας Γρατσία, που πολιτευόταν με το κόμμα Νίκη, έπαιξε ρόλο στην απομάκρυση του Θανάση Αυγερινού, που η συμμετοχή στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία είχε φέρει την προσδοκόμενη ιδεολογική ισορροπία.

Ένας ένας την κάνει, κυρίες και κύριοι. Κοκλά, την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια. Ζώναρς, ελώνας, εγώ είχα πει εξ αρχής ότι η κυρία Καριστιανού ήταν συμπαθής όσο έμενε εκτός πολιτικής. Έπρεπε να μείνει και να ασχοληθεί με τη δουλειά της, γιατί προβλέπω θα καταντήσει στο τέλος Κασελάκης. Θυμόσαστε όταν πρωτοβγήκε ο Κασελάκης αρχηγός στο ΣΥΡΙΖΑ, τι γινόταν? Κασελάκης εδώ, Κασελάκης εκεί, και στην άξο μας ο Κασελάκης ερχόταν και κάποιοι προοδευτικοί τρέχαν εκεί από πίσω του. Τώρα ποιος ασχολείται με τον Κασελάκη? Μόνο ο Μακμπεθ. Να βρει το δικό μας. Και που ξέρεις, και αυτός μπορεί να τον απατήσει. Το ίδιο και με τη Μαριό. Να στηρίξουμε τη Μαριό, να στηρίξουμε τη Μαριό. Κλάματα για τη Μαριό. Τώρα ένας ένας την κάνει.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

0: απρός περνούν τα τζιν παπούτσια της ζωής.
1: Μέρας χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα σε ηλεκτρικές συσκευές στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας. Έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Ονειρεύεσαι μια μοντέρνα, σύγχρονη, ευρωπαϊκή, διζαϊνάτη κουζίνα? Ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές και έπιπλα κουζίνας από το κατάστημα Μαρούλης. Σε πολύ καλές τιμές, ό,τι σχέδιο θέλεις, ό,τι ανάγκες έχεις για έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Οδός Κοντελέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 22850-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην Νάξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε.

0: Πραγματικά είμαι να απορρίσω. Αυτοί που βάζουν τις φωτιές δεν καίγονται οι καρδιές τους. Βαθιά συντετριμμένος εμφανίστηκε ο ηθοποιός Τάσος Χαλκιάς μετά την ολοκληρωτική καταστροφή του σπιτιού του στο Πόρτο Γερμανό, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τη μεγάλη πυρκαγιά που σαρώνει την Αττικοβιωτία τα τελευταία 24 ώρα. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε με έντονη συγκίνηση για τις περιουσίες που χάθηκαν, αλλά και για το δικό του σπίτι στο οποίο έζησε 54 χρόνια. Στεκόμενος μπροστά στα αποκαΐδια, ο Τάσος Χαλκιάς περιέγραψε το δέσιμο που είχε με το χώρο όπου μεγάλωσε ο ίδιος και τα παιδιά του. 54 χρόνια, ήμουν παιδάκι και γέρασα. Ο γιος μου εδώ γεννήθηκε και εδώ πρωτοέπαιξε. Η κόρη μου το ίδιο είπε, τονίζοντας ότι σκόπευε να κληροδοτήσει το σπίτι στα παιδιά του, κάτι που πλέον δεν μπορεί να γίνει. Ο φτωχός γιος ενός εργάτη που κατάφερε στη ζωή του να αφήσει κάτι. Αυτό το κάτι δεν μπορώ να το αφήσω, ανέφερε με εμφανή φόρτιση. Ο ηθοποιός μίλησε επίσης για την ευρύτερη καταστροφή στην περιοχή, σημειώνοντας ότι δεκάδες οικογένειες βρίσκονται στην ίδια θέση. Αμέσως πάνω από μένα έχασε το σπίτι ο φίλος μου ο Γρηγόρης, ο φίλος μου ο Μιχάλης, έχασε και εκείνος παραδίπλα το σπίτι του. 200 τόσα σπίτια ιδιωτών και 3-4 μικροξενοδοχιάκια και 2 επιχειρήσεις, άνθρωποι που έβγαζαν το ψωμί τους, είπε χαρακτηριστικά. Γαλλία και στην Ισπανία οι φωτιές έκαψαν χιλιάδες τρέματα γης, το ίδιο και στο Μεξικό, κυρίες και κύριοι.
1: Χάθηκες ξαφνικά όπως είχες έρθει.
0: Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση Ισπανίας-Ιταλίας για τη Θέουτα εν ώψη της έκτακτης τηλεδιάσκεψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταναστευτική κρίση.
1: Θα στέκομαι εκεί.
0: Είχαμε και την άλλη τραγωδία στην Ψάφα, τους δύο, το Θανό και τον Έλληνα, που χάσανε τις ζωές τους στη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων την ώρα που σβήνανε φωτιές.
1: Να ψάχνω για ένα πλοίο που γιορτάζει.
0: Η Δανία, κυρίες και κύριοι, αύξησε τη στρατιωτική θητεία από 4-6 μήνες. Ένα ιδιαίτερα και επικίνδυνο ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε εδώ στην Άξο μας. Ο χειριστής ενός μικρού σκάφους έχασε ξαφνικά τον έλεγχο του σκάφους του ενώ βρισκόταν σε πολύ κοντινή απόσταση από την ακτή. Αποτέλεσμα της ανεξέλεγκτης πορείας ήταν το σκάφος να παρασύρει και ουσιαστικά να σκαρφαλώσει πάνω σε άλλα δύο πλοιάρια τα οποία βρισκόντουσαν δεμένα στο ίδιο σημείο.

Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επισκέπτεται πυρόπληκτες περιοχές για να συνομιλήσει με τους πυρόπληκτους. Θυμίζουμε ότι η κυβέρνηση θα αποζημιώσει όσους κάηκαν τα σπίτια τους. Όπως επίσης διαθέτει μέχρι 500 ευρώ νίκη για να επιδοτήσει νίκια για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι που είχαν μόνιμες κατοικίες να μείνουν και να μην είναι στο δωμάτιο.

και σήμερα 4 Αυγούστου 2026 ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 26 πρώτα λεπτά στη Χίο και θα δύσει πρώτα ο Θεός στη Ρόδο στις 8 και 25. Όλα τα νησιά μας έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας εορτάζει τον Ενεφέσο 7 παιδών.

Αύγουστος 2026, καλοκαίρι 2026, μέρα ραδιοφωνία Κυκλάδων, το σταθμό του Μαρούλη και φυσικά την τοπική εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Δεν έχουμε λείψει ούτε μια μέρα από κοντά σας, 37 ολόκληρα χρόνια, είτε φθινόπωρο, είτε χειμώνα, είτε άνοιξη, είτε καλοκαίρι, καλή ώρα, σας λέμε και μας λέτε Καλημέρα Κυκλάδες. 37 ολόκληρα χρόνια η εκπομπή αυτή γράφει ιστορία στις Κυκλάδες. 37 ολόκληρα χρόνια, τρεις διαφορετικές γενιές κυκλαδιτισσών και κυκλαδιτών έχουν μεγαλώσει μαζί μας. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες που σήμερα είναι 80+, τα παιδιά τους και τα παιδιά των παιδιών τους. Όλοι μεγαλωμένοι με ραδιοφωνία Κυκλάδων, τα 37 ολόκληρα χρόνια.

0: μεγάλες φωτιές όμως δεν έχουμε μόνο στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στην Ισπανία, στο Μεξικό. Μεγάλες φωτιές και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τουλάχιστον 700 κτίρια έχουν καταστραφεί και περίπου 64.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, καθώς οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές μένονται για τρίτη μέρα στα περίχωρα του Σποκάν στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Ανεξέλεγκτες πυρκαγιές που μένονται για τρίτη μέρα στα περίχωρα του Σποκάν στην Αμερικανική πολιτεία Ουάσιγκτον έχουν καταστρέψει 700 σπίτια και έχουν αναγκάσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μέσα και γύρω από τη δεύτερη σε μέγεθος πόλη της πολιτείας. Ο συνδυασμός των τριών πυρκαγιών που μένονται εκεί αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα των πυροσβεστών που επιχειρούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Δεν με πειράζει που θα μείνω.
0: Σε βίντεο από τη ζώνη της πυρκαγιάς φαίνεται μια στήλη καπνού να υψώνεται χιλιόμετρα πάνω από τις κορυφές των δέντρων, ενώ αμερικανικά πυροσβεστικά αεροπλάνα ρίχνουν στη φωτιά κόκκινο επιβραδυντικό υγρό. Τεράστια σύννεφα καπνού καλύπτουν τον Ιρανό βόρεια της Ουάσιγκτον, καθώς οι φλόγγες καταβροχτίζουν δασική γη σε απόσταση 10 χιλιόμετρων από το κέντρο του Σποκάν. Από τη Δευτέρα 64.000 Αμερικανοί έχουν λάβει εντολές για άμεση απομάκρυση, 4.000 περισσότεροι από τη μία μέρα νωρίτερα, σύμφωνα με τον Μπέζαμιν Κόσελ, εκπρόσωπο του κέντρου διοίκησης για την αντιμετώπιση της καταστροφής. Μεγάλες φωτιές και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, κυρίες και κύριοι.

ακροατής στέλνει τις καλημέρες του. Μας ακούει στην Εύβοια. Μου λέει το φαινόμενο των πυρκαγιών, κύριε Τριανταφυλλίδη, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Και στην Τουρκία πυρκαγιές είχε. Και στη Γαλλία και στην Ισπανία και στο Μεξικό και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δυστυχώς είναι ένα παγκόσμιο φρούτο αυτό, μου λέει, που έχει φέρει η κλιματική αλλαγή, ισχυρή άνεμη και πολλά άλλα. Εύχομαι να σβήσουν οι φωτιές, μου λέει, και στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο.

11 και 49 πρώτα λεπτά, πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων. Μια καλημέρα έχουμε από την Αγία Άννα. Θυμίζουμε η εκπομπή μας μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο Μαρούλι θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Ψήξεις θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι κλιματιστικά τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεοράσεις όλων των ειδών, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Έπιπλα κουζίνα στο Μαρούλι. Τελευταία λέξη της τεχνολογίας στις καλύτερες τιμές. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές για το σπίτι σας ή το εξοχικό σας. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Μίλε, ΑΕΚΕ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Ελεκτρολούξ, Σάρπ, Σάμσουν, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματιστικά, τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, έπιπλα κουζίνας και ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

0: Και βεβαίως πολλά τα ερωτήματα και για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Ο ανθρώπινος παράγοντας, τα λάθη που γίνανε.
1: Και κυκλοφορούν ανύποπτα.
0: Θυμίζουμε ότι από το τραγικό συμβάν τη ζωή τους έχασαν ο Δανός χειριστής και ο Έλληνας συντονιστής που βρισκόντουσαν στο ελικόπτερο που κατέπεσε στο πεδίο της πυρκαγιάς. Ενώ ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας συντονιστής του άλλου ελικοπτέρου μεταφέρθηκαν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Αυτά θα μου πούν κάποιοι πάλι ότι φταίει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης φταίει, ρε παιδιά. Αν αυτοί δεν κάνανε καλά τη δουλειά τους και συγκρουστούκανε. Ο Μητσοτάκης φταίει αν κάποιοι όταν φυσάει πάνε και βάζουνε φωτιές. Ή αν πάνε να κάψουν ξερά χόρτα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δηλαδή στην Αμερική ο Τραμπ φταίει, στη Γαλλία ο Μακρόν φταίει. Και στην τελική με όλες τις κυβερνήσεις δυστυχώς έχουν καεί σπίτια και άνθρωποι. Και επί Ανδρέα Παπανδρέου και Πασόκ, και επί Κώστα Καραμαλή, και επί Αντώνη Σαμαρά, και επί Τσίπρα, θυμόσαστε, στο μάτι. Δηλαδή ο Τσίπρας την έβαλε τη φωτιά στο μάτι. Λίγο να σοβαρευτούμε, παιδιά. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι δεν τους αρέσει η κυβέρνηση και δημοκρατία έχουμε και δικαιωμά τους είναι. Αλλά να ξέρουμε και τι λέμε.

παραμπάρτισα. Δεν μπαίνουν χιλιάδες φορολογούμενοι μετά την ολοκλήρωση των φετινών φορολογικών δηλώσεων, καθώς ενεργοποιείται ένα εκτεταμένο σχέδιο ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων. Με τη συνδρομή εξελιγμένων αλγόριθμων και στοιχείων από δεκάδες βάσεις δεδομένων, η φορολογική διοίκηση επιχειρεί να εντοπίσει περιπτώσεις όπου τα δηλωθέντα εισοδήματα δεν συμβαδίζουν με την πραγματική οικονομική εικόνα των φορολογουμένων. Στο 1-3 ευρώ η περιουσία των Ελλήνων.

Λοιπόν, η ώρα είναι 11:56 πρώτα λεπτά. Σε 4 λεπτά πρέπει να σας αφήσουμε. Ο χρόνος εκπομπής ολοκληρώνεται. Εμείς πρώτα ο Θεός θα είμαστε και πάλι κοντά σας, πάλι μαζί σας, αύριο στις 10 το πρωί. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που και αυτό το πρωινό της 3ης 4ης Αυγούστου 2026 ήμουνα μαζί σας. Στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η καλή μου γυναίκα, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου. Και στην αρχισυνταξία της εκπομπής η καλή μας κόρη, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δημοσιογράφος μας. Να περνάτε καλά, να προσέχετε. Εάν μπορείτε να αποφύγετε να πάρετε το αυτοκίνητό σας, μην το παίρνετε, γιατί βλέπετε και εδώ στη χώρα τι γίνεται, χαμός. Αν περπατήσουμε και μερικά μέτρα παραπάνω, δεν πειράζει, παιδιά. Καλό θα μας κάνει στην υγεία. Ή αν είναι μακριά η απόσταση και έχουμε μηχάνη, προτιμότερο είναι να πάρουμε τη μηχάνη μας και να πάμε. Γιατί το να παρκάρεις το αυτοκίνητό σου, να βγεις με το αυτοκίνητο, είναι δύσκολα τα πράγματα. Να ευχηθούμε καλό μπανάκι στην παραλία, κυρίες και κύριοι. Εγώ και η γυναίκα μου θα απολαύσουμε το μπάνιο μας σήμερα στο Γαλισσά με μια καλή παρέα. Από τον Τριαντάφυλλο, από την Αργυρούλα και από τη Σεμνή, καλό υπόλοιπο της ημέρας. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε. Να προσέχετε στην οδήγηση, πολυκοσμία, γίνεται χαμός. Αύγουστος είναι, τουρισμό θέλουμε. Προσοχή λοιπόν. Και γενικά να προσέχετε τους διπλανούς σας, αν θέλετε και οι διπλανοί σας να προσέχουν εσάς. Από μας πολλά φυλάκια. Σας αγαπάμε και καλές βουτιές στην παραλία. Πάμε να βάλουμε το αντιλιακό μας, τα μαγιό μας και φύγαμε για παραλία. Γεια και χαρά σας. Ραντεβού στην παραλία.

0: Στέρεο.
1: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιό του.

0: Θεσσαλονίκη. 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22850 23701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα, λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: FM Stereo.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στην Ζάθα, ωστόσο το μεγάλο θερμικό φορτίο στο υπέδαφος και οι πυκνοί καπνοί διατηρούν σε επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Φωτιές έχουν ξεσπάσει στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοτήλη Κιλκής. Απογοητευτικές εικόνες μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που έκαψε τη Δωρίδα Φωκίδας. Εκτιμάται πως μέσα σε 9 χρόνια και μετά τις τελευταίες πυρκαγιές, το 45% των δασών της Αττικής έχει καεί. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ο 52χρονος, στέλεχος του ΔΕΔΙΕ Ρεθύμνου, ο οποίος επίσης αντιμετωπίζει κακουργηματική κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Ελαφρώς ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.615 μονάδες. Η μεγαλύτερη ανατροπή στον ΕΝΦΙ από την καθιέρωσή του δρομολογείται για το φορολογικό έτος 2027, καθώς ο υπολογισμός του φόρου αποσυνδέεται από τα στοιχεία που δηλώνονταν έως σήμερα στο Ε9 και συνδέεται πλέον με την πραγματική εικόνα κάθε ακινήτου, όπως αυτή αποτυπώνεται στην ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η ΑΕΚ είναι έτοιμη να κλειδώσει πλέον ακόμη μία μεταγραφική κίνηση, καθώς έδωσε τα χέρια με την Γιώργια την αγορά του Μίλαν Βιτάλης. Η συμφωνία των δύο συλλόγων, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ουγγαρία, διαμορφώνεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο διεθνής ΧΑΦ έχει ήδη αποδεχτεί την πρόταση της Ένωσης για συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το πρώτο παιχνίδι με την Αϊμέγγεν στο Φάλιρο απόψε, με το Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μην υπολογίζει τον τραυματία Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος δεν προπονήθηκε, εν αντιθέση με τον Λορέντσο Σιπιόνι, ο οποίος είναι κανονικά διαθέσιμος. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στα play-off του Conference League την ηττημένη του Χράντετς Κράλο Βεμπεσίκτας στην προσπάθειά του να μπει στη League Phase. Η Νίσα ανακοίνωσε τη μεταγραφή του 23χρονου Γάλλου Μέσου Τόμ Λουσέ στο ΠΑΟΚ. Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη βρίσκεται ο Ισπανός επιθετικός Ράφα Μίρ. Μία μετά την άλλη, οι εθνικές ομοσπονδίες αποσύρουν τη στήριξή τους στην υποψηφιότητα του Προέδρου της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο για μία νέα θητεία.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 30 Μύκονος Ρέθυμνον Άξος Ύφνος, 33 Ηράκλειο Λίμνος Χανιά Καβάλα Κέρκυρα Πρέβεζα, 36 Άρτας Έρες Τρίκαλα Αθήνα Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Καλαμάτα.
0: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
2: Hello, Mas. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
3: Φέτα δοχείο 9,95 το κιλό. Φίξε λας μπύρα κουτί 3 συν 1 δώρο 3,99. Λίπτον Άις Τι Ροδάκινο 98 λεπτά. Hello, Mas. Κάθε μέρα για εσάς.
2: Hello, Mas. Strike στις χαμηλές τιμές.
3: Νιβέα Σαν, γαλάκτωμα σώματος 9,98. Αριέλ Υγρό, 80 μεζούρες 14,60. Ελβίβ Σαμπουάν, 3,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Ωστόσο, η μελέτη χρησιμοποίησε δεδομένα από το 2009 και το 2010, κάτι που οι ερευνητές αναγνώρισαν ως περιορισμό, καθώς δεν αποτύπωναν τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην παραγωγή αυγών. Η έρευνα επίσης δεν έλαβε υπόψη άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως τα φυτοφάρμακα ή τη βιοποικιλότητα. Η Βρετανία ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με ελλείψη σε ορισμένα τρόφιμα μετά την καταστροφική ξηρασία που πλήττει περιοχές της Αγγλίας, όπως προειδοποίησε η Εθνική Ένωση Αγροτών, ενώ ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα. Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε προειδοποιήσεις για την υγεία λόγω καύσωνα σε 8 περιφέρειες της Αγγλίας, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η άνοδος της θερμοκρασίας ενδέχεται να αυξήσει τους κινδύνους για την υγεία, ιδιαιτέρως για τις ευάλωτες ομάδες. Τα αγροκτήματα σε ολόκληρη τη χώρα επλήγησαν σημαντικά από τις χειμερινές πλημμύρες, γεγονός που δυσχέρανε την καλλιέργεια. Πλέον, σε πολλές περιοχές αντιμετωπίζουν και σοβαρές ελλείψεις νερού, καθώς η άρδευση περιορίζεται εξαιτίας της ξηρασίας. Πρόκειται για την τρίτη περίοδο ξηρασίας μέσα σε 5 χρόνια και οι αγροτικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι αυτή αποτελεί πλέον τη νέα κανονικότητα για τη γεωργία στη Βρετανία.

0: μια φορά σαν σήμερα.
1: 4 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1693. Ο καλόγερος Ντόμ Περινιόν παρασκευάζει την πρώτη σαμπάνια σε μοναστήρι Βενεδικτίνων στο Οτβιγέ της Καμπανίας. 1865. Με βασιλικό διάταγμα του Γεωργίου του Πρώτου, οι δύο πρώτες στροφές του ύμνου στην ελευθερία του Διονυσίου Σολομού, μελοποιημένες από τον Νικόλαο Μάντζαρο, καθιερώνονται ως ο εθνικός ύμνος της Ελλάδος. 1926. Γεννιέται ένας από τους δημιουργούς του Αστερίξ, ο Ρενέ Γκοσινί. 1929. Γεννιέται ο Παλαιστίνιος πρόεδρος, Γιάσερ Αραφάτ. 1936. Ο Ιωάννης Μεταξάς επιβάλλει δικτατορία στην Ελλάδα. 1991. Πεθαίνει ο ποιητής Νικηφόρος Βρετάκος.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Για την απόφασή της να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία μίλησε η Κατερίνα Παπουτσάκη, επισημένοντας ότι οι δυσκολίες που συνάντησε τα τελευταία χρόνια την οδήγησαν να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό της. Σε συνέντευξή της στη Secret, η ηθοποιός τόνισε ότι είναι κάτι που δεν μετάνιωσε στιγμή, καθώς αφενός τη βοήθησε και αφετέρου ενδυνάμωσε την προσπάθειά της να φροντίζει όχι μόνο την εξωτερική της εμφάνιση, αλλά και τον εσωτερικό της κόσμο. Δεν κάνω κάτι φοβερό για την εξωτερική μου εμφάνιση, εσωτερικά όμως προσπαθώ να βρίσκομαι σε μια ισορροπία. Το τελευταίο διάστημα κάνω ψυχοθεραπεία και πολλά διαφορετικά πράγματα, σε σχέση με αυτό δηλαδή διάφορες εναλλακτικές θεραπείες και πιο βιωματικές. Έχω περάσει διάφορες δυσκολίες, οι οποίες με ανάγκασαν να δουλέψω περισσότερο με τον εαυτό μου. Με βοήθησε πολύ, τώρα κάνω ένα μικρό διάλειμμα, αλλά σε λίγο καιρό θα το αρχίσω ξανά. Είμαι σε καλύτερη φάση, έχω ηρεμήσει, αλλά νιώθω την ανάγκη να ξαναρχίσω. Αυτό δεν σταματάει ποτέ. Η ζωή έχει πολλά μέτωπα και σε βάζει συνέχεια να διαχειριστεί. Χειριστής νέες καταστάσεις, ανέφερε μεταξύ άλλων η ηθοποιός. Η Μαντόνα και η Κάιλι Μινόγκ στην πρώτη τους επίσημη συνεργασία. Τα δύο είδωλα της pop ένωσαν τις δυνάμεις τους στη σκηνή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Madonna's Club Confessions στο Άμστερνταμ, στο πλαίσιο του World Pride την 1η Αυγούστου, για το ζωντανό ντεμπούτο της επερχόμενης συνεργασίας, τους Love Sensation, καθώς και μια ντουέτο εκδοχή του Sorry. Και οι δύο τραγουδίστριες μοιράστηκαν πλάνα από την εκδήλωση, τόσο πάνω όσο και εκτός σκηνής, στους λογαριασμούς τους στο Instagram.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις.
5: Επικρίσεις.
4: Σχόλια.
5: Συνεντεύξεις.
4: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
5: Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Φωνή Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα.
2: 4 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1693. Ο καλόγερος Ντόμ Περινιόν παρασκευάζει την πρώτη σαμπάνια σε μοναστήρι Βενεδικτίνων στο Οτβιγέ της Καμπανίας. 1865. Με βασιλικό διάταγμα του Γεωργίου του Πρώτου, οι δύο πρώτες στροφές του ύμνου στην ελευθερία του Διονυσίου Σολομού, μελοποιημένες από τον Νικόλαο Μάντζαρο, καθιερώνονται ως ο εθνικός ύμνος της Ελλάδος. 1926. Γεννιέται ένας από τους δημιουργούς του Αστερίξ, ο Ρενέ Γκοσινί. 1929. Γεννιέται ο Παλαιστίνιος πρόεδρος, Γιάσερ Αραφάτ. 1936. Ο Ιωάννης Μεταξάς επιβάλλει δικτατορία στην Ελλάδα. 1991. Πεθαίνει ο ποιητής Νικηφόρος Βρετάκος.
3: Hello, Mas. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
4: Φέτα δοχείο 9,95 το κιλό. Φίξε λας μπύρα κουτί 3-1 δώρο 3,99. Λίπτον Άις Τύρο Δάκινο 98 λεπτά. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
3: Ελωμάς, strike στις χαμηλές τιμές.
4: Νιβέα Σαν, γαλάκτωμα σώματος 9,98. Αριέλ Υγρό 80 μεζούρες 14,60. Ελβίβ Σαμπουάν 3,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Το 42% των δασών της Αττικής κάει και την τελευταία δεκαετία. Στάχτη έγιναν περισσότερα από 500.000 στρέμματα δάσους. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε υπόγειο χώρο στη Συμβολή των Οδών Μεθόνης και Φωκίωνος στον Πειραιά. Για ακραία και άδικη στοχοποίηση κάνει λόγο το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασοκομάντος με αφορμή μια ατυχή στιγμή δημοσιογράφου τηλεοπτικού καναλιού που εμφανίστηκε να γελάει κατά την κάλυψη της πυρκαγιάς στα Μέγαρα. Ψαροντουφεκάς εντόπισε ένα ανθρώπινο κρανίο στον βυθό της θάλασσας κοντά στις ακτές της νήσου Σφακτηρίας στην Πυλό. Πέθανε τελικώς ο ιδιοκτήτης εργαστηρίου επισκευής σκαφών στα Χανιά, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά μετά από εκρήξεις στο χώρο. Πρωτοβουλία 22 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που με επιστολή του στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζητούν αυστηροποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής απέναντι στη μετανάστευση, κίνηση που στρέφεται κατά της πολιτικής του Ισπανού Πρωθυπουργού Σάντσεθ.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Φίλιπ Κώστιτς παραμένει στο κάδρο της ΑΕΚ με την ίδια να έχει καταθέσει την πρότασή της, η οποία είναι καλύτερη του παρόντος ανταγωνισμού, δηλαδή της Αϊτχόφεν, όπως αναφέρουν οι Σέρβοι. Εξελίξεις φαίνεται πως υπάρχουν στην υπόθεση του Φρανσίσκο Ορτέγα του Ολυμπιακού, αφού οι πειραιώτες προχώρησαν στην αφαίρεση του ονόματός του από την ευρωπαϊκή λίστα. Κάπως έτσι φαίνεται πως ο Αργεντινός αριστερός μπακ είναι μια ανάσα από την επιστροφή του στην πατρίδα του για χάρη της River Plate. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ιταλία, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι στο στόχαστρο της Dortmund, της Juventus και της Chelsea. Οι τρεις ομάδες παρακολουθούν τον επιθετικό μέσο του δικεφάλου του Βορρά, που έχει μπει φουριόζο στη νέα σεζόν, καθώς σε δύο παιχνίδια στα προκριματικά του Europa League, κόντρα στη Δυναμό Κιέβου, μετράει 3 γκολ και 1 assist. Την ίδια ώρα, ο Δημήτρης Γιαννούλης ετοιμάζεται να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ, με τον 30χρονο μπακ να φτάνει στη Θεσσαλονίκη αύριο. Την ώρα που ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να τελειώσει την υπόθεση του Λιβάιν Γκαρσία, από την Τουρκία βάζουν στο παιχνίδι κι άλλη ομάδα, η οποία διεκδικεί την υπογραφή του. Ο λόγος για την νεοφώτιστη Τζορούμ.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 30 Μύκονος Ρέθυμνον Άξος Ύφνος, 33 Ηράκλειο Λίμνος Χανιά Καβάλα Κέρκυρα Πρέβεζα, 36 Άρτας Έρες Τρίκαλα Αθήνα Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Καλαμάτα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Για την απόφασή της να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία μίλησε η Κατερίνα Παπουτσάκη, επισημένοντας ότι οι δυσκολίες που συνάντησε τα τελευταία χρόνια την οδήγησαν να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό της. Σε συνέντευξή της στη Secret, η ηθοποιός τόνισε ότι είναι κάτι που δεν μετάνιωσε στιγμή, καθώς αφενός τη βοήθησε και αφετέρου ενδυνάμωσε την προσπάθειά της να φροντίζει όχι μόνο την εξωτερική της εμφάνιση, αλλά και τον εσωτερικό της κόσμο. Δεν κάνω κάτι φοβερό για την εξωτερική μου εμφάνιση, εσωτερικά όμως προσπαθώ να βρίσκομαι σε μια ισορροπία. Το τελευταίο διάστημα κάνω ψυχοθεραπεία και πολλά διαφορετικά πράγματα, σε σχέση με αυτό δηλαδή διάφορες εναλλακτικές θεραπείες και πιο βιωματικές. Έχω περάσει διάφορες δυσκολίες, οι οποίες με ανάγκασαν να δουλέψω περισσότερο με τον εαυτό μου. Με βοήθησε πολύ, τώρα κάνω ένα μικρό διάλειμμα, αλλά σε λίγο καιρό θα το αρχίσω ξανά. Είμαι σε καλύτερη φάση, έχω ηρεμήσει, αλλά νιώθω την ανάγκη να ξαναρχίσω. Αυτό δεν σταματάει ποτέ. Η ζωή έχει πολλά μέτωπα και σε βάζει συνέχεια να διαχειριστεί. Χειριστής νέες καταστάσεις, ανέφερε μεταξύ άλλων η ηθοποιός. Η Μαντόνα και η Κάιλι Μινόγκ στην πρώτη τους επίσημη συνεργασία. Τα δύο είδωλα της pop ένωσαν τις δυνάμεις τους στη σκηνή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Mandona's Club Confessions στο Άμστερνταμ, στο πλαίσιο του World Pride την 1η Αυγούστου, για το ζωντανό ντεμπούτο της επερχόμενης συνεργασίας τους Love Sensation, καθώς και μια ντουέτο εκδοχή του Sorry. Και οι δύο τραγουδίστριες μοιράστηκαν πλάνα από την εκδήλωση, τόσο πάνω όσο και εκτός σκηνής, στους λογαριασμούς τους στο Instagram.
0: ένα λεπτό για το περιβάλλον.
1: Ωστόσο, η μελέτη χρησιμοποίησε δεδομένα από το 2009 και το 2010, κάτι που οι ερευνητές αναγνώρισαν ως περιορισμό, καθώς δεν αποτύπωναν τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην παραγωγή αυγών. Η έρευνα επίσης δεν έλαβε υπόψη άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως τα φυτοφάρμακα ή τη βιοποικιλότητα. Η Βρετανία ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με ελλείψεις σε ορισμένα τρόφιμα μετά την καταστροφική ξηρασία που πλήττει περιοχές της Αγγλίας, όπως προειδοποίησε η Εθνική Ένωση Αγροτών, ενώ ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα. Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε προειδοποιήσεις για την υγεία λόγω καύσωνα σε 8 περιφέρειες της Αγγλίας, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η άνοδος της θερμοκρασίας ενδέχεται να αυξήσει τους κινδύνους για την υγεία, ιδιαιτέρως για τις ευάλωτες ομάδες. Τα αγροκτήματα σε ολόκληρη τη χώρα επλήγησαν σημαντικά από τις χειμερινές πλημμύρες, γεγονός που δυσχέρανε την καλλιέργεια. Πλέον, σε πολλές περιοχές αντιμετωπίζουν και σοβαρές ελλείψεις νερού, καθώς η άρδευση περιορίζεται εξαιτίας της ξηρασίας. Πρόκειται για την τρίτη περίοδο ξηρασίας μέσα σε 5 χρόνια και οι αγροτικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι αυτή αποτελεί πλέον τη νέα κανονικότητα για τη γεωργία στη Βρετανία.
0: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Κυκλάδων, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρ Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Ελωμάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
3: Φέτα δοχείο 9,95 το κιλό. Φίξε λας μπύρα κουτί 3-1 δώρο 3,99. Λίπτον Άις τύρο δάκινο 98 λεπτά. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
2: Ελωμάς. Στράικ στις χαμηλές τιμές.
3: Νιβέα Σαν. Γαλάκτωμα σώματος 9,98. Αριέλ υγρό 80 μεζού.

0: 14,60. Ελβίβ Σαμπουάν 3,59. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
1: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Το 42% των δασών της Αττικής κάηκε την τελευταία δεκαετία. Στάχτη έγιναν περισσότερα από 500.000 στρέμματα δάσους. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε υπόγειο χώρο στη συμβολή των οδών Μεθόνης και Φωκίωνος στον Πειραιά. Για ακραία και άδικη στοχοποίηση κάνει λόγο το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασοκομάντος με αφορμή μια ατυχή στιγμή δημοσιογράφου τηλεοπτικού καναλιού που εμφανίστηκε να γελάει κατά την κάλυψη της πυρκαγιάς στα Μέγαρα. Ψαροντουφεκάς εντόπισε ένα ανθρώπινο κρανίο στον βυθό της θάλασσας κοντά στις ακτές της νήσου Σφακτηρίας στην Πυλό. Πέθανε τελικώς ο ιδιοκτήτης εργαστηρίου επισκευής σκαφών στα Χανιά, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά μετά από εκρήξεις στο χώρο. Πρωτοβουλία 22 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που με επιστολή του στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζητούν αυστηροποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής απέναντι στη μετανάστευση, κίνηση που στρέφεται κατά της πολιτικής του Ισπανού Πρωθυπουργού Σάντσεθ.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Φίλιπ Κώστιτς παραμένει στο κάδρο της ΑΕΚ με την ίδια να έχει καταθέσει την πρότασή της, η οποία είναι καλύτερη του παρόντος ανταγωνισμού, δηλαδή της Αϊτχόφεν, όπως αναφέρουν οι Σέρβοι. Εξελίξεις φαίνεται πως υπάρχουν στην υπόθεση του Φρανσίσκο Ορτέγα του Ολυμπιακού, αφού οι Πειραιώτες προχώρησαν στην αφαίρεση του ονόματός του από την ευρωπαϊκή λίστα. Κάπως έτσι φαίνεται πως ο Αργεντινός αριστερός μπακ είναι μια ανάσα από την επιστροφή του στην πατρίδα του για χάρη της River Plate. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ιταλία, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι στο στόχαστρο της Dortmund, της Juventus και της Chelsea. Οι τρεις ομάδες παρακολουθούν τον επιθετικό μέσο του δικεφάλου του Βορρά, που έχει μπει φουριόζο στη νέα σεζόν, καθώς σε δύο παιχνίδια στα προκριματικά του

0: Europa League κόντρα στη Δυναμό Κιέβου μετράει 3 γκολ και 1 assist. Την ίδια ώρα ο Δημήτρης Γιαννούλης ετοιμάζεται να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ με τον 30χρονο μπακ να φτάνει στη Θεσσαλονίκη αύριο. Την ώρα που ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να τελειώσει την υπόθεση του Λιβάιν Γκαρσία, από την Τουρκία βάζουν στο παιχνίδι κι άλλη ομάδα, η οποία διεκδικεί την υπογραφή του. Ο λόγος για την νεοφώτιστη Τζορούμ.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
0: Για την απόφασή της να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία μίλησε η Κατερίνα Παπουτσάκη, επισημένοντας ότι οι δυσκολίες που συνάντησε τα τελευταία χρόνια την οδήγησαν να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό της. Σε συνέντευξή της στη Secret, η ηθοποιός τόνισε ότι είναι κάτι που δεν μετάνιωσε στιγμή, καθώς αφενός τη βοήθησε και αφετέρου ενδυνάμωσε την προσπάθειά της να φροντίζει όχι μόνο την εξωτερική της εμφάνιση, αλλά και τον εσωτερικό της κόσμο. Δεν κάνω κάτι φοβερό για την εξωτερική μου εμφάνιση, εσωτερικά όμως προσπαθώ να βρίσκομαι σε μια ισορροπία. Το τελευταίο διάστημα κάνω ψυχοθεραπεία και πολλά διαφορετικά πράγματα, σε σχέση με αυτό δηλαδή διάφορες εναλλακτικές θεραπείες και πιο βιωματικές. Έχω περάσει διάφορες δυσκολίες, οι οποίες με ανάγκασαν να δουλέψω περισσότερο με τον εαυτό μου. Με βοήθησε πολύ, τώρα κάνω ένα μικρό διάλειμμα, αλλά σε λίγο καιρό θα το αρχίσω ξανά. Είμαι σε καλύτερη φάση, έχω ηρεμήσει, αλλά νιώθω την ανάγκη να ξαναρχίσω. Αυτό δεν σταματάει ποτέ. Η ζωή έχει πολλά μέτωπα και σε βάζει συνέχεια να διαχειριστεί. Χειριστής νέες καταστάσεις, ανέφερε μεταξύ άλλων η ηθοποιός. Η Μαντόνα και η Κάιλι Μινόγκ στην πρώτη τους επίσημη συνεργασία. Τα δύο είδωλα της pop ένωσαν τις δυνάμεις τους στη σκηνή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Mandona's Club Confessions στο Άμστερνταμ, στο πλαίσιο του World Pride την 1η Αυγούστου, για το ζωντανό ντεμπούτο της επερχόμενης συνεργασίας τους Love Sensation, καθώς και μια ντουέτο εκδοχή του Sorry. Και οι δύο τραγουδίστριες μοιράστηκαν πλάνα από την εκδήλωση, τόσο πάνω όσο και εκτός σκηνής, στους λογαριασμούς τους στο Instagram.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
0: Ωστόσο, η μελέτη χρησιμοποίησε δεδομένα από το 2009 και το 2010, κάτι που οι ερευνητές αναγνώρισαν ως περιορισμό, καθώς δεν αποτύπωναν τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην παραγωγή αυγών. Η έρευνα επίσης δεν έλαβε υπόψη άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως τα φυτοφάρμακα ή τη βιοποικιλότητα. Η Βρετανία ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με ελλείψεις σε ορισμένα τρόφιμα μετά την καταστροφική ξηρασία που πλήττει περιοχές της Αγγλίας, όπως προειδοποίησε η Εθνική Ένωση Αγροτών, ενώ ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα. Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε προειδοποιήσεις για την υγεία λόγω καύσωνα σε 8 περιφέρειες της Αγγλίας, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η άνοδος της θερμοκρασίας ενδέχεται να αυξήσει τους κινδύνους για την υγεία, ιδιαιτέρως για τις ευάλωτες ομάδες. Τα αγροκτήματα σε ολόκληρη τη χώρα επλήγησαν σημαντικά από τις χειμερινές πλημμύρες, γεγονός που δυσχέρανε την καλλιέργεια. Πλέον, σε πολλές περιοχές αντιμετωπίζουν και σοβαρές ελλείψεις νερού, καθώς η άρδευση περιορίζεται εξαιτίας της ξηρασίας. Πρόκειται για την τρίτη περίοδο ξηρασίας μέσα σε 5 χρόνια και οι αγροτικές οργανώσεις υποστηρίζουν ότι αυτή αποτελεί πλέον τη νέα κανονικότητα για τη γεωργία στη Βρετανία.
3: Χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Ελωμάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
5: Φέτα δοχείο 9,95 το κιλό. Φίξε λας μπύρα κουτί 3-1 δώρο 3,99. Λίπτον Άις τυρο δάκινο 98 λεπτά. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Elon Musk, strike στις χαμηλές τιμές.
5: Nivea Sun, γαλάκτωμα σώματος 9,98. Ariel Υγρό, 80 μεζούρες, 14,60. Elviv Sabuan, 3,59. Elon Musk, κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
8: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
9: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
8: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
8: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 4 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1693. Ο καλόγερος Ντόν Περινιόν παρασκευάζει την πρώτη σαμπάνια σε μοναστήρι Βενεδικτίνων στο Οτβιγέ της Καμπανίας. 1865. Με βασιλικό διάταγμα του Γεωργίου του Πρώτου, οι δύο πρώτες στροφές του ύμνου εις την ελευθερία του Διονυσίου Σολομού, μελοποιημένες από τον Νικόλαο Μάντζαρο, καθιερώνονται ως ο εθνικός ύμνος της Ελλάδος. 1926. Γεννιέται ένας από τους δημιουργούς του Αστερίξ, ο Ρενέ Γκοσινί. 1929. Γεννιέται ο Παλαιστίνιος πρόεδρος, Γιάσερ Αραφάτ. 1936. Ο Ιωάννης Μεταξάς επιβάλλει δικτατορία στην Ελλάδα. 1991. Πεθαίνει ο ποιητής Νικηφόρος Βρετάκος.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
9: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Σύμφωνα Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ελωμάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
2: Φέτα δοχείο 9,95 το κιλό. Φίξε λας μπύρα κουτί 3-1 δώρο 3,99. Λίπτον Άις τύρο δάκινο 98 λεπτά. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
1: Ελωμάς. Στράικ στις χαμηλές τιμές.
2: Νιβέα Σαν. Γαλάκτωμα σώματος 9,98. Αριέλ υγρό 80 μεζούρες 14,60. Ελβίβ Σαμπουάν 3,59. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

Dislike you.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Το 42% των δασών της Αττικής κάει και την τελευταία δεκαετία. Στάχτη έγιναν περισσότερα από 500.000 στρέμματα δάσους. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε υπόγειο χώρο στη Συμβολή των Οδών Μεθόνης και Φωκίωνος στον Πειραιά. Για ακραία και άδικη στοχοποίηση κάνει λόγο το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασοκομάντος με αφορμή μια ατυχή στιγμή δημοσιογράφου τηλεοπτικού καναλιού που εμφανίστηκε να γελάει κατά την κάλυψη της πυρκαγιάς στα Μέγαρα. Ψαροντουφεκάς εντόπισε ένα ανθρώπινο κρανίο στον βυθό της θάλασσας κοντά στις ακτές της νήσου Σφακτηρίας στην Πυλό. Πέθανε τελικώς ο ιδιοκτήτης εργαστηρίου επισκευής σκαφών στα Χανιά, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά μετά από εκρήξεις στο χώρο. Πρωτοβουλία 22 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που με επιστολή του στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζητούν αυστηροποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής απέναντι στη μετανάστευση, κίνηση που στρέφεται κατά της πολιτικής του Ισπανού Πρωθυπουργού Σάντσεθ.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Φίλιπ Κώστιτς παραμένει στο κάδρο της ΑΕΚ με την ίδια να έχει καταθέσει την πρότασή της, η οποία είναι καλύτερη του παρόντος ανταγωνισμού, δηλαδή της Αϊτχόφεν, όπως αναφέρουν οι Σέρβοι. Εξελίξεις φαίνεται πως υπάρχουν στην υπόθεση του Φρανσίσκο Ορτέγα του Ολυμπιακού, αφού οι Πειραιώτες προχώρησαν στην αφαίρεση του ονόματός του από την ευρωπαϊκή λίστα. Κάπως έτσι φαίνεται πως ο Αργεντινός αριστερός μπακ είναι μια ανάσα από την επιστροφή του στην πατρίδα του για χάρη της River Plate. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ιταλία, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι στο στόχαστρο της Dortmund, της Juventus και της Chelsea. Οι τρεις ομάδες παρακολουθούν τον επιθετικό μέσο του δικεφάλου του Βορρά, που έχει μπει φουριόζο στη νέα σεζόν, καθώς σε δύο παιχνίδια στα προκριματικά του Europa League, κόντρα στη Δυναμό Κιέβου, μετράει 3 γκολ και 1 assist. Την ίδια ώρα, ο Δημήτρης Γιαννούλης ετοιμάζεται να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ, με τον 30χρονο μπακ να φτάνει στη Θεσσαλονίκη αύριο. Την ώρα που ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να τελειώσει την υπόθεση του Λιβάιν Γκαρσία, από την Τουρκία βάζουν στο παιχνίδι κι άλλη ομάδα, η οποία διεκδικεί την υπογραφή του. Ο λόγος για την νεοφώτιστη Τζορούμ.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 30 Μύκονος Ρέθυμνον Άξος Ύφνος, 33 Ηράκλειο Λίμνος Χανιά Καβάλα Κέρκυρα Πρέβεζα, 36 Άρτας Έρες Τρίκαλα Αθήνα Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Καλαμάτα.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
4: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφορα.

0: είναι χαρακτήρας. Glass Arti. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ, έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

ζητάς, πες μου τι. Απ' τη στάχτη φωτιά πώς θα βγει. Τι ζητάς, λίγο φως. Ξέρω καλά είσαι φάρος ληστός. Τι ζητάς, μα τι θες.

0: Χρόνια Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.